Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους

κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί

0: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Πες μου για δε μ' αφήνει. Με δυο

ακούστε τώρα την ιστορία του Γερμάν, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θελασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά, τις σκοτεινές,

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου

σέβασε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
5: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
6: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 697-026-666.
7: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
0: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Καταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούδη. Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπιάν πάνω από έναν αιώνα.
8: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. 02 02.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Είναι ο Γιάννης Βαβαλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης Καταρίδης.
1: Και είστε συντονισμένοι για μία ακόμα μέρα. Προπαρασκευή σήμερα, 5η, 17 Σεπτεμβρίου. Είστε συντονισμένοι στο ράδιο Εύρος και στην πρωινή περιπολία. Μια τρίωρη διαδρομή στην ενημέρωση, η οποία ξεκουράζει, λευκαίνει τα δόντια. Όχι, αυτό είναι από άλλη διαφήμιση. Από άλλη διαφήμιση είναι αυτό. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ πάντως για να σας κρατήσουμε συντροφιά για τρεις ολόκληρες ώρες. Και το εδώ που είναι, πρέπει να σας το πούμε και αυτό, είναι στην ακριτική πόλη της Ορεστιάδας. Είναι στους 97,1 στα FM για όσους ζουν ή περνούν, διέρχονται από το βόρειο και το κεντρικό Εύρο. Που θέλω λίγο την προσοχή σας. Κύριε Μπερσίμ, κάντε ένα zoom. Ποια κάμερα κοιτάω εγώ, στην 3? Λοιπόν, ωραία. Κάντε ένα zoom, σας παρακαλώ. Εδώ, εδώ. Έχουμε γυροκομείο εδώ.
0: Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια.
1: Ναι, γι' αυτό το φόρεσα αυτό, για να ξέρουμε πού θα έχουμε γυροκομείο.
0: Αυτό είναι τρίγωνο.
1: Λοιπόν, τρίγωνο είναι αυτό, ναι.
0: Μοιάζει τώρα που το σκέφτομαι, μοιάζει με τρίγωνο πανοράματος περισσότερο και στο χρώμα που το επέλεξες.
1: Το σημείο που είναι, δεν θέλω να το δαγκώσεις. Λοιπόν, προχωράμε και λέμε ότι 97,1 είπαμε για το βόρειο και κεντρικό Εύρο, 95,3 για το νότιο κομμάτι και την υπόλοιπη Θράκη και τη Σαμοθράκη βέβαια, το νησί μας. radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο και μέσω του διαδικτύου. Από το Facebook του Ράδιο Εύρος, μια ζωντανή μετάδοση, ένα live streaming, όπου μπορείτε να μας λέτε και καλημέρα, όπως έκαναν ήδη.
0: Η Δέσποινα, εννοείται.
1: Η Δέσποινα, μπράβο, πήρε ξανά
0: τα ηνία της κουρφής.
1: Τα ηνία της καλημέρας. Βγήκε πάλι ο αλγοριθμός της πρωί-πρωί. Καλημέρα, Δέσποινα. Ξανθήπη, άντε. Δύο, τρία.
0: Ορίστε, τόσο.
1: Ωραία. Μπράβο, Ξανθήπη. Καλημέρα και σε σένα. Και να πούμε τώρα ότι σήμερα ο καιρός είναι λίγο πιο μαλακός.
0: Ναι.
1: Είναι. Εσύ θα μας το πεις αυτό.
0: Α, να σας τα πω, ωραία. Λοιπόν,
1: δες τα λιμάνια αν λοιπόν, ανάψανε φωτιές.
0: Στην Αλεξανδρούπολη, Χάρη, αυτή την ώρα έχει 16,9.
1: Α, για την Αλεξανδρούπολη είναι πιο κάτω από ό,τι συνήθως.
0: Ναι. Το σουφλί έχει 10.
1: Ω, παντού είναι πιο κάτω από συνήθως.
0: 10,9 η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Δημότυχο. Στους 10,7 είναι η θερμοκρασία στην Ορεστιάδα.
1: Πω.
0: Έτσι. Που είστε και πιο ζεστό καιρό.
1: Περπατούσα και ζεστάθηκα. Έκανα αρκετά βήματα και μάλλον ζεστάθηκα από εκεί. Δεν το ένιωσα το κρύο.
0: Ενώ στα Δίκαια έχει 11,6.
1: Μάλιστα. Κάποιος φίλος με ρώτησε τι καιρό θα έχει αυτή την εβδομάδα. Και λέω, οριακά μπορεί να δούμε και μονοψήφιο το πρωί.
0: Ναι.
1: Ναι, κοντά ήμασταν. 10, κάτι τη.
0: Ναι. Ναι, βλέπουμε και την εικόνα από τα Δίκαια, από την κάμερα εκεί πέρα που έχει εγκατασταθεί.
1: Περισσότερα αύριο.
0: Ο Μίχλη δεν διαπιστώνω, εγώ εκεί
1: ναι, σήμερα που έλεγε ότι μπορεί.
0: Ναι.
1: Όχι. Είπαμε, είναι τόσο περιορισμένη η έκταση σε αυτά τα φαινόμενα και τόσο τοπικά. Πρέπει να υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες και ακόμα είναι μάλλον νωρίς για να εμφανιστούν. Αλλά από τον άλλο μήνα θα τις έχουμε. Μην ανησυχείτε, δεν θα μας λείψουν. Λοιπόν, 5η σήμερα.
0: Μα, βλέπω τώρα και από την κάμερα της Αλεξανδρούπολης ότι προσγειώνεται το αεροπλάνο.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Δεν το ακολουθείς βέβαια.
0: Όχι.
1: Δεν μπορείς να τη γυρίσεις την κάμερα εσύ.
0: Όχι.
1: 17 Σεπτεμβρίου είναι της Αγίας Σοφίας και των θυγατέρων αυτής, της Αγίας Αγαθοκλίας Μάρτυρας, του Οσίου Ολβιανού, του Αγίου Παντολέοντος και του Αγίου Πηλαίος. Mm-hmm. Λοιπόν, το όνομα Σοφία είναι το πιο διαδεδομένο γυναικείο όνομα στον κόσμο.
0: Αλήθεια,
1: ναι.
0: Πιο πολύ από το Μαρία.
1: Πιο πολύ από το Μαρία, γιατί χρησιμοποιείται κατά κόρον στη Λατινική Αμερική το Σοφία.
0: Και το Μαρία.
1: Το Μαρία πολύ λιγότερο. Και αυτή ήταν η αιτιολογία κάπου που διάβαζα για ποιο λόγο οι Σοφίες είναι περισσότερες από τις Μαρίες. Όχι τόσο στον ορθόδοξο χριστιανικό κόσμο. Είναι πολλές βέβαια,
0: ναι,
1: αλλά σίγουρα δεν είναι περισσότερες από τις Μαρίες.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά η Κύπρο στη Λατινική Αμερική, ναι, δίνει τα ρέστα του. Σοφία λοιπόν, Σόνια, Σοφιανή, Σόφη, Σοφίνα, Φιφή, Σοφούλα, Σοφίτσα, Σοφάκη, Σοφιανός, αν και έχει δική του γιορτή. Έχει, όχι δεν έχει. Όχι,
0: ξέρω,
1: τώρα είναι. Σοφούλης, Πίστη, Ελπίδα, Αγάπη, Σοφιάνα, Αγαθοκλής, Αγαθοκλέας, το Αγαθοκλέος βεβαίως, Ολιβιανός, Ολίβια, του Ποπάη, Παντολέον, Παντολέοντας, Παντολεοντής, Παντολεοντία, Παντολεοντή, Πηλεύς και Πηλέας. Πώς δεν ήταν ο πατέρας του Αχιλλέα? Αν θυμάμαι καλά τη μυθολογία. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Πιο πολύ το όλες είναι σήμερα. Ανατολή, λέω.
0: Κάτσε, έχουμε και την αγάπη και την πίστη και την ελπίδα μέσα.
1: Ναι, τα είπα.
0: Τα είπε αυτά.
1: Ναι, ελπίδα, πίστη, αγάπη.
0: Α, γιατί. Ναι.
1: Λοιπόν, Ανατολή, λέω στι 7 και 8. Για να δω, για να δω. Ναι, ήταν πριν 3 λεπτά. Και Δύση, λέω ακριβώς στι 7.30.
0: Μάλιστα. Καλημερίζω. Εύα, Βάσο, Χρήστο και Ιωάννα. Έστειλαν μηνύματα γι' αυτό.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Και ξέρουμε ποιοι είναι. Λοιπόν, από γεγονότα που συνέβησαν μια μέρα σαν και σήμερα, το 1176 ο Βυζαντινός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Μανουήλ τον Α τον Κομνηνό υφίσταται δεινή ήττα στο Μυριοκέφαλο της Μικράς Ασίας από τους Ελτζούκους Τούρκους του Κιλίτζ Αρσλάν.
1: Εμμανουήλ.
0: Ναι, ναι. Ναι, θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. 1877 ο εκλογικός νόμος Χ.Μ.Ι.Τ.Α. επιβάλλει τη συμμετοχή της δικαστικής εξουσίας σε όλα τα στάδια της εκλογικής διαδικασίας και κατά την κατάρτιση των εκλογικών καταλόγων. Με τον παραπάνω νόμο καταργείται κάθε δημοκρατικός περιορισμός του εκλογικού δικαιώματος και περιορίζεται ο χρόνος ψηφοφορίας στη μία ημέρα. Τέλος, επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις στις παραβάσεις που γίνονται στη διάρκεια των εκλογών.
1: Πότε έγινε αυτό, το
0: 1877. Mm. 1920, το ακόμα ήταν με το σφαιρίδιο δηλαδή, έτσι.
1: Ακόμα δεν ψήφισαν οι γυναίκες.
0: Ναι. Λοιπόν, το 1920 ο βασιλιάς των Ελλήνων Αλέξανδρος ο Α τραυματίζεται από δάγκωμα μαϊμούς, προσπαθώντας να υπερασπιστεί το αγαπημένο του σκυλάκι από την επίθεση δύο μαϊμούδων στους βασιλικούς κήπους του Τατοίου. Οι γιατροί του ανακοινώνουν ότι το τραύμα του δεν εμπνέει καμία ανησυχία, αλλά λίγες μέρες αργότερα θα πάθει σιψεμία και θα πεθάνει στις 12 Οκτωβρίου του 1920.
1: Μαϊμού γιατροί ήταν.
0: Σωστά. Λοιπόν, το 1961 οι πραξικοπηματίες στρατιωτικοί της Άγκυρας εκτελούν τον Αντνάν Μεντερές, ο οποίος ως πρωθυπουργός της Τουρκίας ανέχθηκε το πογκρόμ εναντίον της ελληνικής παροικίας στην Κωνσταντινούπολη. Βέβαια δεν ήταν αυτός ο λόγος.
1: Δεν το έκανε γι' αυτό, έτσι, μην τρελαθούμε. Ναι, ναι, ναι. Αν ήταν δυνατόν και άλλους θα σκότωναν.
0: Ναι. Λοιπόν, το 1978 Αίγυπτος και Ισραήλ υπογράφουν τη Συνθήκη Ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ, την πρώτη ειρηνευτική συμφωνία του Ισραήλ με γειτονικό κράτος. Το 2000 τώρα, ο Λεωνίδας Σαμπάνης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών της άρσης βάρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Ενώ σαν σήμερα το 1923 φεύγει από τη ζωή ο Hank Williams. Ήταν Αμερικανός τραγουδιστής της country. Α, γεννήθηκε, συγγνώμη και λέω. Ναι, ναι. Αμερικανός τραγουδιστής της country. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους του μουσικού αυτού είδους, με 36 τραγούδια του να έχουν μπει στο top 10 των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Μπράβο.
0: Το 1934 γεννιέται ο Warren Mitofsky, Αμερικανός εκλογολόγος, ο πατέρας των Exit Poll. Το 1940 γεννιέται σαν σήμερα ο Σωτήρης Μουστάκας, ο μεγάλος Έλληνας ηθοποιός, ο οποίος έζησε μέχρι το 2007. Τώρα από θανάτους, το 1982 σαν σήμερα πεθαίνει ο Μάνος ο Λοΐζος, κυπριακής καταγωγής μουσικοσυνθέτης. Το 1996 πεθαίνει ο Σπύρο Άγγιου, Σπυρίδων Αναγνωστόπουλος, το πλήρες όνομά του.
1: Αυτός που έφτασε πιο κοντά.
0: Ναι, ναι. Πρόκειται για Ελληνοαμερικανό πολιτικό που διατέλεσε την πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κατά το διάστημα 69-73 επί προεδρίας Νίξον. Και τέλος, το 2005 σαν σήμερα πεθαίνει ο Ζακ Λακαριέρ, Γάλλος φιλέλληνας και ελληνιστής συγγραφέας. Αυτά.
1: Έκανε καριέρα.
0: Έκανε.
1: Που ήταν Λακαριέρ. Λοιπόν, μπορούμε να πάμε τώρα, αν δεν έχουμε άλλες καλημέρες.
0: Δεν έχουμε.
1: Να πάμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα, καθώς χθες είχαμε αγώνες, πολλούς αγώνες.
0: Ναι.
1: Διάφορους αγώνες, σε πολλές διοργανώσεις. Πάμε στη Live Sport, απάνω σοου Ουναΐ στη Λεωφόρο. Τα έκανε όλα ο Μαροκινός Μάγος μέσα σε μισή ώρα. Μπήκε στο 64, άλλαξε την εικόνα της ομάδας, άνοιξε το σκορ με πέναλτι στο 75 και με ποίημα στο 89 έγραψε το 2-0 του Παναθηναϊκού επί της Κηφισιάς. 12ο σερί μάτσα ήττη η πράσινη. Πολύ καλός ο Κάγκουα, άφησε υποσχέσεις ο Μπινιάρης Νίστρουπ.
0: Πρόλαβαν και παίξαν 12 παιχνίδια δηλαδή.
1: Ναι, μαζί με τα φιλικά μάλλον. Νίστρουπ. Σημαντικό να ακούς το όνομά σου. Η θρυλική βραδιά των Killers. Και μάλλον για τον Ολυμπιακό αυτό, και μάλλον χθες έπιασε η ευχή του Μεντζιλίμπαρ στη Μέτρο Σπορ, τι τους προέτρεπε να φωνάζουν, οι Μανόλ και όχι η Μεντζιλίμπαρ.
0: Ναι.
1: Οι Μανόλ θα φώναζαν χθες, γιατί ο Ολυμπιακός κατάπιεσε το δεύτερο ημίχρονο για Γελόνια 2-1 και με σκόρερ τους Γκοντζάλες και Γιάρεμτσουκ.
0: Κάτσε, μπήκε το ένα γκολ δεν μπήκε πριν τη λήξη,
1: ναι, πριν τη λήξη, 42-41 με το δεξί στο Europa. Απλά στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν τόσο καλός. Το δεύτερο όντως τους είχε κλείσει στα καρέ.
0: Βασικά,
1: και έκανε ό,τι ήθελε.
0: Δύο φορές πιάστηκε στον ύπνο η άμυνα του Ολυμπιακού, με τη μία από τις δύο να του πληρώνει.
1: Ναι. Απλά και οι άλλοι από την πίεση κάναν πάρα πολλά λάθη. Ενώ ο τερματοφύλακας τους κάτω από τα κολπός ήταν καταπληκτικός. Τρεις-τέσσερις φορές έδωσε πάσα στους αντιπάλους. Λέω στο τέλος θα το βάλει μόνος του. Άμα δεν μπορούν αυτοί. Αλλά εντάξει, παίξαν καλά οι παίκτες του Ολυμπιακού. Όντως ωραίο παιχνίδι. Μια δυστοκία τώρα, ίσως και λίγο ατυχία. Να βάλει και το δοκάρι. Θα μπορούσαν να έχουν μεγαλύτερη διαφορά. Όπως λες, θα μπορούσαν να έχουν δεχτεί κι άλλο. Έτσι. Μέγα πάθος των Ερυθρόλευκων και σπουδαία ανατροπή ψυχής στο φλεγόμενο Φάληρο, κομπιούτερο Φρόιλερ, σπουδαία η Ζώτα Ζέλσον, εξαιρετική η Τσικίνη ο Έσε και φυσικά οι δύο σκόρερ. Αποθέωση από 31.000 οπαδούς για παίκτες και η Μανόλ. Τώρα στην Ελλάδα ο Μάριους, το τάγκ από το τσάντ. Να ξέρετε. Αντίδραση και απόβαση. Η ΑΕΚ θέλει να απαντήσει για Τρίπολη κόντρα στον Πανσεραϊκό απόψε στις 6 παρατέταρτο στο Sky, το απόγευμα δηλαδή. Βασική Ζήνη, Ζούπκοφ, Καϊρίνεν. Πανικός, 6.800 κλείνουν θέση στο Λονδίνο για Σαχτάρ. Τι ισχύει με το στόπερ Κικιάνι.
0: Ναι.
1: Θέλει να κάνει θόρυβο ο Όφη, ας βαράει τα ούλια. Ο Κόντις έδωσε το σύνθημα εν όψη Χόφενχάιμ. Απόψε παίζουν στις 8 παρατέταρτο. Ωραίο παιχνίδι αυτό, για το Europa. Γεμίζει, λέει, το Παγκρίτιο βασικός ο νους. Πώς χωρίς νους? Με νους και γνώση θα πάνε. Όρθιος 1-0 με αυτογκόλ, λέει, πρώτο τρίποντο του Άρη στο κύπελο. Νίκησε στο Κλεάνθης Βικελίδης 1-0 τη Μαρκό, που είχε δοκάρει με το Ντέτλερ. Να παιδί, να μάλαμα. Με γκολ του 19χρονου Μύθου, ο ΠΑΟΚ πέρασε από το Περιστέρι 0-1 τον Ατρόμητρο. Δοκάρει ο Άλλη. Κύπελο, Αστέρας στο Βόλο 3-0 τη νίκη.
0: 0-3.
1: 0-3, ναι, αφού ήταν στο Βόλο. Πάει Τρίπολη ο Πασχαλάκης. Βόλος ανακοίνωσε Λοντίγκιν. Συνέντευξη στο μπάσκετ, συνέντευξη παροδία του Λιόλιου.
0: Έγινε χαμός, ναι. Γιατί έκανε μια συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος της ΕΟΚ,
1: ναι.
0: Όπου κάλεσε συγκεκριμένα μέσα και συγκεκριμένους δημοσιογράφους.
1: Το είδαμε προχθές, ναι. Ναι, χθες, πότε το έλεγε κάποια στιγμή, ναι. Πέταξε πλήρως ο Ολυμπιακός στη Σούπερ Κούπα, λέει, στην Ευρωλίγκα. Πέταξε πλήρως ο Ολυμπιακός για τη Σούπερ Κούπα. Είναι το, πώς το λένε, Super Cup μεταξύ ποιών, δύο, αυτό που κέρδισε το...
0: Νομίζω ότι είναι σαν πρωταθληματάκι.
1: Ναι.
0: Ναι, νομίζω ότι παίζουν αρκετές ομάδες.
1: Αχα. Δηλαδή είναι και τέσσερις όλων των κυπέλων, να είναι τέσσερις, τρεις, πώς είναι.
0: Τέσσερις νομίζω είναι. Τώρα μην... Κάτσε να δω λίγο.
1: Να προχωρήσω εγώ, να πω και την τελευταία είδηση της εφημερίδας. Βόλεϊ, η εθνική και τυπικά στη 16η του Ευρωπαϊκού. Ναι, χθες βράδυ το είδαμε, διότι η Σουηδία πήρε από την Σλοβενία ή από την Κροατία. Τώρα όλοι μπερδευόμαστε με αυτό. Πήρε δύο σετ. Οπότε μαθηματικά έστειλε την Ελλάδα στους 16 χωρίς.
0: Παίζουν Φενέρμπαξε, ναι, με Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Ντουμπάι με Ρεάλ.
1: Όχι. Και...
0: Ναι. Και φαντάζομαι ότι μετά θα παίξουν οι
1: νικητές
0: των δύο ομάδων.
1: Ναι, πώς προκύπτει αυτό το, αυτή η τετράδα, δεν γνωρίζουμε. Πάμε στη Sport Day.
0: Ναι, πάμε. Ένα λεπτάκι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Sport Day. Έκρηξη γράφει στον κύριο τίτλο. Θρύλος ξανά με την υπογραφή του Ιμανόλ. Κατάπιε τους Πολωνούς με μπαλάρα και απίστευτη ψυχή. Παρά το λάθος του Ορτέγκα, που επέτρεψε στους Πολωνούς να προηγηθούν οι Ερυθρόλευκοι, ήταν ασταμάτητοι. Πρώτα στραγγάλεσαν την Γιαγκελόνια και μετά την κατάπιαν. Γκονσάλες και Γιάρεμτσουκ τα γκολ μιας υπέροχης νίκης που άφησε υποσχέσεις για ονειρωμένη συνέχεια. Σε έκσταση ο κόσμος του Ολυμπιακού, που είχε να δει πολύ καιρό την αγαπημένη του ομάδα να παίζει όσο επιθετικά επιτάσσει το DNA της, να τα φέρνει όλα τούμπα με το σπαθί της και όλους τους παίκτες να δαγκώνουν στο χορτάρι. Τώρα, φορτσάτος λέει Μάριους, θέλω να βοηθήσω όσο μπορώ για να πετύχει η ομάδα τους στόχους της, τόνισε το τάγκ, μου αντιλμάζει κατά την άφηξή του. Πιάνει άμεσα δουλειά ο 28χρονος διεθνής φορ. Τα έσπασε με 80 εκατομμύρια, τήρεξε την μπάνκα στον αέρα ο Μαρινάκης για ένα σπουδαίο ρόστερ. Πιο πάνω, Ουναχή Σόου. Με δύο γκολ του Μαροκινού Ζογκλέρ, το Τριφύλι νίκησε δύσκολα την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Ξανά με τραβηγμένο πέναλτι το 0-1. Τι έδειξε στο 90 λεπτό ντεπούτο Σαλάχ Εντίν, βασικός ο 17χρονος Μπινιάρης. Νίστρουπ, ενθουσιασμένος με την ομάδα. Πάνω από 6.000 βρέθηκαν στην ιστορική έδρα των Πρασίνων. Στο φινάλε του αγώνα κυπέλου έγινε γνωστός ο δανεισμός Κυριόπουλου στην ομάδα του Λέτο. 0-2 λοιπόν το Κηφισιά Παναθηναϊκός και πουλάει τρέλα το χαβά του Ολιόλιος. Αν δεν καθαρίσει το μπάσκετ δεν φεύγω. Τι είπε για διαιτησία, προμηθέα, εθνική, αντετοκούμπο, εκλογές. Κατηγορώ και τη ΕΣΥΑ για την επιλογή μόλις 6 δημοσιογράφων. Παρακάτω. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Έκανε τη δουλειά. Άρης Μαρκό 1-0. Κρατάει μόνο τους βαθμούς. Καλαμάτα FC ΑΕΛ σήμερα στις 4.30. ΑΕΚ Πανσεραϊκός στις 6 παρατέταρτο. Και ευκαιρία για, τι λέει εδώ, για ξεμπούκωμα. Ευκαιρία για ξεμπούκωμα. Η Ένωση θέλει άνετη νίκη για να ξεχαστεί η γέλα στην Τρίπολη. Ο Όφη την Ελασσιρού. Τώρα, όχι, δεν είναι
1: Ελασσιρού. Πού, περίμενε, πού είμαστε?
0: Τον Όφη, στον Όφη.
1: Ναι. Πανσεραϊκός είναι εκείνο.
0: Όχι, όχι. Για τον Όφη σου λέω, εκεί, πιο δίπλα.
1: Ναι, 19.45 που λέει. Το στρογγυλάκι δεν είναι Όφη.
0: Ο Πανσεραϊκός είναι από δίπλα. Η ΑΕΚ είπαμε αντιμετωπίζει τον Πανσεραϊκό.
1: Α, ναι, sorry. Ναι. Ποιο είναι εκείνο?
0: Λοιπόν, θόρυβο λέει στην Ευρώπη. Ο Χρήστος Κόντης έδωσε τον τόνο για την League Phase του Europa που ξεκινά κόντρα στη Hoffenheim. Και αυτά τώρα.
1: Εδώ το άλλο δηλαδή που λέει έκανε τη δουλειά πιο κάτω. Εκείνο και το εγώ και τον Αστέρα το 03 ήταν η νίκη Βόλου. Το άλλο λέω δεν θα το καταλάβει το σήμα και είχα απορροφηθεί με εκείνο να βρω ποιο είναι.
0: Ωραία.
1: Πάμε στο Φόστον Σπορ, το οποίο γράφει θρηλυκή ψυχή, νίκη με ανατροπή και τρομερή εμφάνιση. Γράφει ο Ολυμπιακός, βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά δεν λύγησε. Έφερε τούμπα το μάτς, κέρδισε 2-1 τη Γιαγκελόνια, χάρη στα γκολ του, στο γκολ του λυτρωτή Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στο 84. Μονότερμα έπαιζαν οι πειραιώτες στους Πολωνούς, οι οποίοι όμως χρειάστηκαν ένα λάθος του Ορτέκα για να ανοίξουν σκορ με το Σμιτ το 20 και αφού ένα λεπτό αργότερα είχαν και δοκάρι με τον Πρέλετς. Εν τω μεταξύ μόλις άνοιξε την τηλεόραση ήταν ακριβώς το 20, ήταν η στιγμή που τρώγαμε γκολ. Ο Ολυμπιακός δηλαδή. Αμάλεως. Την κατεμιά είναι αυτή. Ο Γκοντζάλης ισοφάρισε στο 43. Το δεύτερο ημίχρονο οι Ερυθρόλευκοι στρίμωξαν τη Γιαγκελόνια. Έκαναν τη μία τελική πίσω από την άλλη μέχρι που εμφανίστηκε ο Ουκρανός Φόρ για να ολοκληρώσει την ανατροπή στην πρεμιέρα της Link Face του Europa. Σε τρελά κέφια και πρωταγωνιστές της βραδιάς οι Ζέλσον και Ζώτα, κομπιούτερ ο Φρόιλερ, άπαντες κατέθεσαν την ψυχή τους μέχρι τέλους. Λίγα πράγματα οι Πολωνοί που ειδικά στο δεύτερο μέρος έπαιζαν φουλ άμυνα για να φύγουν με το βαθμό. Αλγουαθίλ, απίστευτα όσα ζήσαμε, θέλω να αλλάξω πολλά πράγματα. Γιάρεμτσουκ, είμαι εδώ για να βοηθήσω. Χρειάζεται υπομονή, έχουμε νέο προπονητή. Γκοντζάλες, θα έρθουν και άλλα τέτοια αποτελέσματα. Στην Ελλάδα ο Μουαντιλμάτζι ήρθα σε ένα μεγάλο σύλλογο. Ελπίζω ο κόσμος να με υποδεχτεί όμορφα, είπε ο Αφρικανός. Κοίταξε να δεις μεγάλη. Εδώ τους, σαν θεούς τους υποδεχόμαστε. Όταν φεύγουν, φεύγουν νύχτα. Στο Καραϊσκάκι και ο Ζευλάκοφ ως σχολιαστής της πολωνικής τηλεόρασης. Τώρα ο Ναΐ έλυσε τα μάγια. Α, πήγε και αυτό στον υπνοθεραπευτή. Με δύο γκολ του Μαροκινού Άσου που μπήκε αλλαγή, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-0 της Κηφισιάς στη Λεωφόρο και έφτασε τους 6 βαθμούς στο κύπελο. Δύσκολα ο Άρης 1-0 τη Μαρκό στο Κλεάνθης Φικελίδης, περίπατος του Αστέρα Τρίπολης στη Νέα Ιωνία κόντρα στη Νίκη Βόλου και ο ΠΑΟΚ πέρασε από το Περιστέρι 1-0 τον Ατρόμητο. Το όνειρο συνεχίζεται πιο κάτω. Ο Όφη φιλοξενεί απόψε στις 8 παρατέταρτο τη Hoffenheim στον πρώτο του αγώνα για τη Link Face του Europa Link Και στο Αμπουντάμπι βρίσκεται από χθες η αποστολή του Ολυμπιακού για το Super Cup της Ευρωλίγκας για το πρώτο τρόπαιο, λέει ο τίτλος της εφημερίδας.
0: Ωραία.
1: Πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή.
0: Ο κόκκινος πρωταθλητής ακολουθεί. Το ορθόδοξο ποδόσφαιρο ξαναγύρισε. Κάτι μαγικό γράφει. Ολυμπιακός για Γελόνια 2-1. Απίστευτο το πάθος του Ζώτα. Ο Αρμάντο Γκονζάλες έδωσε το σύνθημα της ανατροπής. Παίζοντας όπως προτάσει το DNA του και ονειρεύεται ο λαός, το θρύλος ήταν κατά διαστήματα ισοπεδωτικός και ξεκάθαρα αδικείται από το 2-1. Μέγα πάθος στον αγωνιστικό χώρο και στην κερκίδα για την ιδανική πρεμιέρα στο Europa League. Η Μανόλ, χαρούμενος για την νίκη, θέλω και άλλα γκολ. Προφανώς. Μαέστρος ο Φρόιλερ, συγκλονιστικός ο Ζώτα Σίλβα, αέρινος ο Ζέλσον, γκολάρες από Γκονσάλες και Γιάρεμτσουκ. Τεσσαρωτικός Ολυμπιακός, είχε 25 τελικές. 4 είχε ο αντίπαλος, 13 κόρνερ, 0 ο αντίπαλος, 62 επιθέσεις απέναντι στις 12 του αντιπάλου. Αυτά με τις και από τη στατιστική. Και έφτασε στην Αθήνα ο Μάριος, ήρθε σε μεγάλη ομάδα, ελπίζω να υποδεχθεί, να με υποδεχθεί όμορφα ο κόσμος. Το καλό που του θέλω.
1: Προς το παρόν υποδεχόμαστε την αθλητική ώρα των σπορ. Σοβαρότητα, νίκη και γκολ πάνω πάνω. Σήμερα στις 6 παρατέταρτο στη Νέα Φιλαδέλφια με τον Πανσεραϊκό για το κύπελο, η ΑΕΚ και παράνοια για το Λονδίνο. Εξαφανίστηκαν 5.000 εισιτήρια μέσα σε λίγη ώρα για το μάτς με τη Σαχτάρ. Δεδομένου ότι θα κάνουν φτερά και τα εναπομείναντα. Και τέλος κάτω-κάτω στο μπάσκετ προχωράει και κλείνει τον Ερτέλ που ήταν ανοιχτός. Και πάμε να δούμε τη Sport Time.
0: Ναι, η Sport Time σήμερα έχει τον Ιμανόλ με τον Γιάρεμτσουκ.
1: Αλήθεια, ποιος διάλεξε τη γραμματοσυρά για τα γράμματα που έχουν στις φανέλες οι παίκτες του Ολυμπιακού? Δεν ξέρουμε.
0: Ναι,
1: μέχρι δεν έχουμε την πληροφορία. Ναι.
0: Λοιπόν, και λέει σε φταί ο Ιμανόλ, φυλάκια λέει ο Γιάρεμτσουκ. Εντάξει, υπάρχει τώρα αυτό το κλίμα εφορίας στον Ολυμπιακό. Πάμε να δούμε τώρα τι γράφει και η Μέτροσπορ για να κλείσουμε με τις αθλητικές εφημερίδες, χάρη.
1: Επάνω-πάνω λοιπόν, η Μέτροσπορ λέει καταδικάστηκαν, τους κυνηγάει δικαστικά και η ΕΠΟ για ζημιά 13,5 εκατομμυρίων και όμως τους τίμησε η πρώην πρόεδρη της ΕΠΟ. Γκαγκάτσης, Πιλάβιος και Γκυρτζίκης κλήθηκαν στη γιορτή για τα 100 χρόνια της Ομοσπονδίας και βρέθηκαν καμαρωτή-καμαρωτή στο πλευρό του Τσέφεριν και άλλων αξιωματούχων της UEFA. Η κωμωδία ΕΠΟ, Λανουά και Γκαγκάτση συνεχίζεται. Σφαγή και της Κηφισιάς με ανύπαρκτο πέναλτι για το, χατήρι του Παναθηναϊκού. Καθάρισε με μύθου ο ΠΑΟΚ λοιπόν, ο οποίος πέρασε από τον Ατρόμητο με 0-1. Μετριότατος ο ΠΑΟΚ, αλλά πήρε την νίκη που είχε τόσο ανάγκη. Κένι, μύθου και Μπαταούλας ξεχώρισαν. Λύση, θα μας ωφελήσει η διακοπή, αλλά θα λείπουν πολλοί παίκτες από τις προπονήσεις. Άρης κακός, τέλος καλό που κέρδισε με 1-0 τη Μαρκό. Άσχημη εμφάνιση, όπως είπε ο coach του Άρη, ευτυχώς όμως ο σκοπός επιτεύχθη. Γρηγορίου, λείπει η αυτοπεποίθηση, κρατάω μόνο ένα 20 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. Περιμένουμε πώς και πώς τη διακοπή. Βοριατζίδη, σπουδαία η κίνηση του Φαμπιάνου να μου δώσει το περιβραχιόνιο. Λοιπόν, αφού όλοι περιμένουν τη διακοπή, φαντάσου τι ομαδάρες θα γυρίσουν μετά τη διακοπή όλοι αυτοί.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε τώρα για τρίτη θέση. Σλοβακία-Ελλάδα σήμερα στο Βόλι στις 5 η ώρα. Θα το δούμε και από την ΕΡΤ2. Μετά το Σουηδία-Σλοβακία 3-1. Η Εθνική πέρασε στους 16 του Eurovolley και σήμερα παίζει για μία από πιο βατή αντίπαλο στην επόμενη φάση. Εν τω μεταξύ, είπαμε, δύο σετ είχε πάρει χθες βράδυ όταν το βλέπαμε εδώ με το Γιάννη. Δύο σετ είχε πάρει η Σουηδία και ήδη είχαμε περάσει. Τελικά το κέρδισε το παιχνίδι, κέρδισε 3-1 τη Σλοβακία. Οπότε ακόμα καλύτερο. Επίσημα Ζούλεβιτς. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση με δανεισμό του πανύψηλου Σλοβάκου επιθετικού. Και επάνωδος Μούχλια, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 38χρονου Ακαραίου. Ακραίου προφανώς εννοεί. Ναι, ακραίου εννοεί. Αλλά ακαραίου γράφει τώρα, τι να σου πω. Τι μας έκαναν τα ακάρια, κοίτα εδώ. Λοιπόν, ναι. να διαλυματιστούμε.
0: Ναι, είναι η ώρα του πρώτου διαλύματος. Φύγαμε λοιπόν, να ακούσουμε και λίγη μουσική και επιστρέφουμε εδώ, εδώ πάλι στην πρωινή μας περιπολία. Μείνετε.
2: Κάνε like στη σελίδα. Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
2: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
6: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
2: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 7525 259.
7: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
2: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
3: Ράδιο Εύρου.
2: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ
1: ωραία.
0: Στην.
1: Ωραία.
0: Τι?
1: Το τραγούδι.
0: Α, σ' άρεσε. Αφρικά.
1: Πάντα μου άρεσε.
0: Λοιπόν, πρωινή περιπολία εδώ στο Ράδιο Εύρος, καθημερινά 7 με 10. Χάρης Χανταρίδης.
1: Γιάννης Βαλικούδης.
0: Μας βρίσκεται στα FM στους 97 και 1. Για το Βόρειο Τμήμα του Νομού, 95 και 3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη, radioevros.gr διαδικτυακά και στο Facebook του Ράδιο Εύρος. Παρακολουθείτε την εκπομπή με εικόνα, δεν είναι και τα μηνύματά σας.
1: Μάλιστα, μια μεγάλη παρέα είμαστε εδώ. Αποτελείται από την Fit Car Rental, η οποία νοικιάζει αυτοκίνητα καλοσυντηρημένα, αξιόπιστα, γιατί έχει και δικό της συνεργείο, όπου μπορούμε να πάμε και εμείς τα οχήματά μας για το σέρβις τους, το προγραμματισμένο, για οποιαδήποτε βλάβη. Στην Καλλιπόλεως 73, Μελοχαγού Διαμάτη γωνία, εδώ στην πόλη της Οριστιάδος. Έχει ενισχυθεί και με το H του Blaster, ένα μηχάνημα που καθαρίζει τις επικαθείς άνθρακα από τη μηχανή. Στο 2552-028-525 βρίσκεται όλες, παίρνετε όλες τις πληροφορίες, κλείνετε και ραντεβού. Mm-hmm. Να πούμε ότι μαζί μας είναι το καφέ Bar Padron στην Πρόκου 1 για διασκέδαση, απόλαυση, χαρά. Άνεση, όλη τη μέρα, όλη τη μέρα, 20 ώρες το 24ωρο. Και να προχωρήσουμε, να πούμε ότι εκεί δίπλα, δίπλα ακριβώς από το Πατρόν, βρίσκονται τα οπτικά ακουστικά όραση σέντερ του Δημήτρη του Χαρνίδη. Έχουμε μια είδηση γι' αυτόν, κάποια στιγμή.
0: Περιμένουμε.
1: Λοιπόν, περιμένουμε. Έχει όμως, πέρα από τα οπτικά και τα ακουστικά, λανσάρει και το εξαιρετικό Μοσκοβνιούλ, το brand του,
0: η δική του μάρκα γυαλιών, να λέμε λίγο και τα ελληνικά μας, μάρκα τώρα τέλος πάντων.
1: Μάρκα, ναι.
0: Δεν είναι ελληνική λέξη και η μάρκα.
1: Ούτε η μάρκα είναι ελληνική λέξη, είναι πιο ενσωματωμένη στην καθομιλουμένη. Απλά μας είχε έρθει πιο μπροστά από το brand. Πολύ όμορφα γυαλιά, με πολύ, και το design δεν είναι ελληνικό. Λοιπόν, design όμως είναι διακόσμηση. Τι να πεις, πολύ όμορφα διακοσμημένα.
0: Σχέδιο.
1: Σχέδιο μάλλον, ναι, πολύ όμορφα σχεδιασμένα. Οπότε υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία και προσιτές τιμές, μπορείτε να πάτε. Τώρα, το κρεοτεχνείο Τόλης είναι στην παρέα μας. Το κρεοτεχνείο του Τόλη Γουδελίδη στη Βασιλός Κωνσταντίνου 134, με τη φοβερή ποιότητα, ποικιλία και τιμές κρεάτων, πολύ χαμηλές προσιτές τιμές κρεάτων, που συνδυάζονται με την ποιότητα, οπότε δοκιμάστε το, δεν θα χάσετε. Να πούμε ότι τη βαρέα συμπληρώνουν τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, 102 χρόνια στο Κουρμπέτι. Οπότε αν πάτε εκεί και πείτε το 1924 τη μαγική λέξη, τη μαγική χρονιά που άρχισε η επιχείρηση λειτουργία της, μια προσφορά που γίνεται μέσα από τις συχνότητες του Ράδιο Εύρος, κερδίζετε 24% έκπτωση. Πάτε και λέτε απλά 1924. Οι αγορές σας έχουν 24% έκπτωση. Και τέλος, να πούμε και το Top Charm, το Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής, το οποίο εδρεύει παντού. Είναι στην Αναγεννήσεως 156, στην πόλη της Ορεστιάδας, για ονειχοπλαστική και ποδολογία. Είναι στο Διδημότυχο Συνορφέως 21 για ποδολογία και ετοιμάζεται και ένας νέος χώρος και για την ονειχοπλαστική.
0: Ωραία.
1: Να περάσουμε στα πρωτοσέλιδα τώρα και στη Δημοκρατία, καθώς βλέπουμε το Μανώλη Κοτάκη πάνω και αριστερά όπως κοιτάμε.
0: Τον έχεις κάνει σταρ.
1: Ρόμπετ Τσάμπρε και παντόφλες. Ρόμπετ Τσάμπρε είναι μάρκα. Μάρκα και αυτό τέλος πάντων. Μπραντ. Είναι.
0: Ρόμπετ Τσάμπρε και παντόφλες. Όχι.
1: Δεν ξέρω τι είναι το Ρόμπετ Τσάμπρε. Ας πούμε, θυμάμαι το Ρόμπετ Κάπα.
0: Ναι. Κάπου εκεί πρέπει να λογοπαίγνιο με. Ναι.
1: Λοιπόν, έρχονται στην επιφάνεια τα άσχημα νέα. Ξαφνική επιδείνωση της οικονομίας από το πλεόνασμα στο ταμιακό έλλειμμα. Φρέναρε και η ανάπτυξη του τζίρου στις επιχειρήσεις. Άστα να πάνε. Σφίγγει ο κλοιός για τον Πατούλη, αυτό είναι το κυρίως άρθρο της εφημερίδας μετά την εισαγγελική έρευνα για το θάνατο Μαζονάκη στην Καρνεάδου, την οδό. Στο μικροσκόπιο η έλλειψη ελέγχων σε όλα τα παραϊατρία την τελευταία πενταετία. Ανοίγουν στα στόματα, πληθαίνουν οι καταγγελίες, βράζει ο ιατρικός κόσμος. Θέμα παραιτήσεων για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και τον Άδωνη Γεωργιάδη, σιγά. Ξέσπασε θύελλα και στην υγεία, θα βγει στο φως η αλήθεια ή θα επιχειρηθεί άλλη μία συγκάλυψη, γιατί κάτι μου λέει ότι θα είναι το δεύτερο.
0: Τώρα κι εσύ.
1: Είμαι κακεντρεχής εγώ, είμαι κακοπροαίρετος. Μπάζωμα τεμπών, σιγή χθίως από τον αγοραστό για το διπλό ένταλμα. Πόρισμα, πόρισμα καταπέλτης για τις καθυζήσεις στην Κυψέλη, αυτό είναι αποκάλυψη της εφημερίδας, παραδόθηκε στη δικαιοσύνη με εφιαλτικές διαπιστώσεις για την παραβίαση των ορίων ασφαλείας. Ναι, ανοίγουν τρύπες, ρογμές, τα δένουνε με τάιραπτα. Δηλαδή είναι... Είχα δει απίστευτες σκηνές.
0: Εσύ το λες, το κοροϊδεύεις αυτό το κοροϊδεύω, αλλά υπάρχει μια εικόνα που είναι με οι μάτες που συγκρατούν κολόνα.
1: Αυτό είδα, γι' αυτό λέω. Και άνθρωποι που έμεναν 15 χρόνια σε κάποιο σπίτι και φεύγουν άρον-άρον, ας πούμε, τα μαζεύουν και φεύγουν. Σου λέει προκειμένου να μας έρθει το σπίτι στο κεφάλι, πάμε να πληρώσουμε περισσότερα. Άρα τριχύλα στη Νέα Δημοκρατία, λέει τώρα, αν μπορούν, με το Φλωρίδι εκ δεξιών του ο Μητσοτάκης. Γιατί αυτό ήταν κίνηση ΜΑΤ που λέμε, τον πήρε από αριστερά το Πασόκ και τον έβαλε στα δεξιά του.
0: Ναι.
1: Προκλητική εμφάνιση στη Βουλή μετά την επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του στη Θεσσαλονίκη. Νέο παραλήρημα από τον Υπουργό Υγείας κατά της Δημοκρατίας, της εφημερίδας βέβαια. Επανέρχεται στις απειλές για τα νησιά Οφιντάν. Ενοχλεί η συμμαχία με το Ισραήλ. Καταργούνται τα τέλη κυκλοφορία στην Ιταλία. Δεν τελεία σου λέει, αφού πληρώνεται διόδια. Πληρώνουν εκεί.
0: Δεν πληρώνουν εκεί, έχουν τα αναλογικά εδώ και τους 5 χρόνια.
1: Αυτό τι νόημα έχει,
0: δηλαδή μπαίνεις στον αυτοκινητόδρομο, παίρνεις το εισιτήριο και κατά την έξοδο από τον αυτοκινητόδρομο

0: πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και οι παγίδες. Τι να επιλέξετε ανάλογα με το ύψος των οφειλών. 60.000 οι ενεργές ρυθμίσεις στον εξοδικαστικό, 25.000 οι αιτήσεις για τις 72 δόσεις. Από Δευτέρα σε ισχύει το νέο δίχτυ προστασίας για την πρώτη κατοικία. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Τι αλλάζει στις δηλώσεις για αγροτικές επιδοτήσεις? Διορθώσεις στην πλατφόρμα, λιγότερα δικαιολογητικά, νέοι κανόνες για τη διασταύρωση στοιχείων των χωραφιών. Δίπλα έχει τώρα τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκης. Ελπίδα ή περιπέτεια το δίλημα της κάλπης? Η Ελλάδα έχει ανάγκη σταθερότητα, ομαλότητα, αμυντική θωράκιση. Ανδρουλάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Τώρα προφανώς δεν ξέρω, προφανώς δεν νομίζω ότι θα έλεγε, ξέρω εγώ, αν ήταν στην πλευρά της αντιπολίτευσης ο Μητσοτάκης, ότι χρειάζεται σταθερότητα να μην αλλάξουμε κυβέρνηση.
1: Δεν το έλεγε όσο ήταν αντιπολίτευση. Όταν ήταν αντιπολίτευση.
0: Όποιος είναι στην κυβέρνηση, λέει, χρειαζόμαστε σταθερότητα.
1: Και όμως η Ελλάδα πάντα επιλέγει περιπέτεια, ρε παιδί μου. Μια ζωή της περιπέτειας είμαστε.
0: Ναι.
1: Είμαστε περιπετειώδη λόγο εμείς. Ναι. Γι' αυτό και απλωθήκαμε στα 5 σημεία, 4 σημεία του ορίζοντα και στους 5 ανέμους, στις 18 θάλασσες και πάει λέγοντας.
0: Α, γι' αυτό.
1: Ναι, είμαστε περιπετειώδη λόγο. Μια περιπέτεια χρειάζεται.
0: Πάμε παρακάτω. Τι αλλάζει στις δηλώσεις για αγροτικές επιδοτήσεις? Ναι, διορθώσεις στην πλατφόρμα, ναι, το είπαμε αυτό, σωστά. Τώρα στον Κορυδαρό οι δύο γιατροί, η διπλή έρευνα και ο αναδρομέας υπνοθεραπευτής. Αβοήθητος ο Γιώργος Μαζονάκης για περίπου 60 λεπτά, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία. Νέος ελεκτικός μηχανισμός, τη Δευτέρα ψηφιακή εφαρμογή για τον έλεγχο των ιατρίων. Και εδώ τώρα για τον υπνοθεραπευτή θέλω να σταθώ. Πολύ ωραία το έθεσε ο άνθρωπος. Λέει, ρε παιδιά, δεν σας είπα ότι εγώ δεν θα μιλήσω.
1: Δεν είμαι, γιατρός.
0: Δεν είπα εγώ ότι είμαι, ούτε ότι είμαι γιατρός. Αλλά σε αυτή τη φάση που είμαι σε μια προανακριτική διαδικασία, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί, μην περιμένετε να κάνω δηλώσεις. Θα τελειώσω τις προανακρίσεις μου και θα μιλήσω. Ναι. Μέχρι τότε όμως δεν μπορείτε να με λιδωρείτε και να με καταδικάζετε και να...
1: Γιατί πήρε μια φωτογραφία.
0: Ναι. Ναι.
1: Ακόμα και αν αυτός προέτρεψε τον Μαζονάκη να πάει εκεί, είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Mm. Αλλά τη συγκεκριμένη περίπτωση τον καλούν εκεί γιατί του έστειλε η γιατρός μια φωτογραφία. Ναι. Προφανώς δεν θα τον ρίξουμε στον Κιάδα, δεν θα τον σταυρώσουμε, θα το βάλουμε πίσω και πούπουλα. Αλλά εγώ έχω μια γενικότερη ερώτηση. 23 χρόνια λέει κάνω αυτή τη δουλειά, υπάρχει site. Τι ειδικότητα είναι αυτή, από τι αποκτάται και τι άδεια εργασίας, τι άδεια λειτουργίας αυτού του χώρου υπάρχει?
0: Αυτό το ρώτησε.
1: Ναι, όχι, εγώ το ρώτησα. Λέω, τι άδεια εξάσκησης επαγγέλματος έχει αυτός ο άνθρωπος?
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Και από πού λαμβάνεται?
0: Ναι. Και αποδίδει φόρους και όλα αυτά.
1: Καλά, ναι. Ας πούμε ότι τα αποδίδει, αλλά είναι αυτό το ότι δηλώσεις?
0: Όχι, απλά άμα αποδίδεται, άμα αποδίδει φόρους, σημαίνει ότι τον αναγνωρίζει, την αναγνωρίζει τη δραστηριότητά του ελληνικού κράτους.
1: Ναι, λέω.
0: Δεν μπορεί να ανοίξει επιχείρηση εμπόρων ναρκωτικών. Ξέρω.
1: Δεν υπάρχει CAD.
0: Ναι.
1: Ναι, για να υπάρχει CAD λοιπόν υπνοθεραπευτής, παραδείγματος χάρη, είναι αναγνωρισμένη ως εργασία. Από την άλλη, από πού, η εφορία δεν ψάχνει ποτέ αν έχεις πιστοποιητικό για να ανοίξεις μια δουλειά, πτυχίο ή οτιδήποτε, δεν είναι ρόλος της.
0: Ναι.
1: Θα έρθει κάποιος άλλος φορέας να ελέγξει αυτό. Οπότε το να πληρώνει φόρος, πληρώνει.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσω. Τι άλλο έχουμε? Πώς επηρεάζει την παγκόσμια ενεργειακή σκακέρα η προέλαση των Χούθη? Γράφει ο Θανάσιος Δρούγος και άρθρο του Καρτερού. Ο Τσίπρας καλεί Σιριζαίους στην Ελλάς. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ναι. Και αναφέρε το δικαίωμα της Ελλάδας η νόμιμη άμυνα. Απάντηση του ΙΠΕΚ στο παραλήρημα Φιντάν για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Φοντερ Λάιεν, η Ευρώπη να αποκτήσει άρθρο 4 όπως το ΝΑΤΟ.
1: Λέει είναι τα ζόρια η Ευρώπη και τελικά έρχεται στα λόγια μας που λέμε, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ούτε σπιθαμή γης δεν θα παραχωρήσουμε ευρωπαϊκού εδάφους, έλεγε η Φοντερ Λάιεν και όλα τα άλλα τα ωραία. Φοντερ Λάιεν, τέλος πάντων το είπα. Πάμε στα νέα. Καρκίνος του προστάτη. Ποιες στροφές κάνουν κακό? Λόγω εκτόξευσης των τιμών στο κυρίως άρθρο, στο τραπέζι και διπλή ενίσχυση στα καύσιμα. Άντε να το δούμε αυτό. Εκτιμήσεις για 120 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του αργού το χειμώνα, συναγερμός στο Μαξίμου για τη στήριξη των ασθενέστερων, τόσο για το επίδομα θέρμανσης όσο και για τα καύσιμα κίνησης. Άδεια

0: Υποτίθετο από σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή θα μπορούσε να φτάσει τα 1,90 ευρώ από 1,10 πέρυσι. Τιμές από 15 εβδόμου έως 31 οκτώου με επιδότηση τελικής τιμής στην Αντλία 5 λεπτών στο Κίνησες και 10 λεπτών στην Αμόλυβδη. Έχει από κάτω δύο γραφήματα. Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι μπορούμε να το αποδώσουμε ακριβώς. Ακρόπολη, η ψευδέστηση των ψευδεστήσεων γράφει. Ο Κορές, ο αρχιτέκτονας, τα νέα, οπτική απάτη και εκλεπτύνσεις συνυπάρχουν. Τι ισχυρίζεται ο καθηγητής της Οξφόρδης για τις καμπύλες του σκίωνες του Ιερού Μνημείου?
1: Κάτι έχει γίνει, μια έρευνα, έχει κάτι βγάλει σχετικό και γι' αυτό γίνεται αυτή η κουβέντα.
0: Α, ναι, γιατί ξέρουμε ότι αν πας, ας πούμε, τους βλέπεις ότι μοιάζουν να είναι τοποθετημένοι σε μια ευθεία. Αν πας λοιπόν και στην άκρη ενός σκίου να αφήσεις κάτι και πας να το δεις από την άλλη άκρη του νου, δεν φαίνεται.
1: Ναι, είναι αυτό που
0: λέει. Είναι μια ψευδέστηση ευθείας, ναι, ενώ είναι καμπυλότητα.
1: Και υπάρχει μια συνωμοσιολογία που λέει ότι άμα νοητά σηκώσεις γραμμές, ας πούμε, τα τέμνονται. Τέμνονται.
0: Α,
1: ναι. Οι κολόνες.
0: Ναι. Δεν είναι βίοι παράλληλοι.
1: Δεν ξέρω, δεν το έχω κάνει, δεν το έχω δοκιμάσει. Είναι μια έτσι... θεωρίες συνωμοσίες, δεν ξέρω πώς το χαρακτηρίζει.
0: Πάμε στη δεξιά στήλη. Αναθεώρηση. Ένα ναυάγιο μέσα σε κλίμα νέας έντασης. Όλες οι προτάσεις θα χρειάζονται 180 ψήφους στην επόμενη Βουλή. Άντριος Κουμπίλιους, τα νέα. Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά των υβριδικών απειλών. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Άμυνα μιλάει στη Μαρία Βασιλείου. Στρασβούργο, όταν η Ούρσουλα πήρε το όπλο της, τι είπε για τον Καναδά, τα social media και όχι μόνο. Υπόθεση Μαζονάκη, παραλήψεις που οδήγησαν στο θάνατο, ταξί, καπέλο 10 ευρώ για το αεροδρόμιο. Μπαίνεις στο ταξί, παίρνεις και καπέλο μαζί.
1: Ναι, αν πας στο αεροδρόμιο. Μακελιό, η επόμενη εφημερίδα. Κροταλιές μαύρου χρήματος γράφει. Γκουρού θανάτου, πάμπλωτοι γιατροί ψυχάκηδες, υπνοθεραπευτές με τενσαρκωσίες και ένα κουβάρι φίδια πνίγουν τον πολίτη του μεροκάματου και της βιοπάλης. Τώρα, αν
0: δεν νομίζω ότι εκείνος πηγαίνει στα ιατρία.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, αμύθιτη περιουσία από τους δολοφόνους του Κολονακίου. Βίλες, σκάφη, μετρητά σε ξένες τράπεζες και πολιτική λαμόγια που τους καλύπτουν. Ο υπνοθεραπευτής γράφει βιβλία για μεταθανάτιες εμπειρίες και μετασαρκώσεις. Συμβουλάτορας των γιατρών, εμπλεκόμενος στην υπόθεση Μαζονάκη. Μόνο το ρολόι του δόκτωρ θανάτου κάνει 300.000 ευρώ. Και έχει εδώ μια φωτογραφία, το έχει ζουμάρει. Μετρέσα με πανάκριβη κόκκινη τουαλέτα η γιατρίσα που έστειλε αδιάβαστο τον Μαζονάκη. Καταγγελία, ο διεφθαρμένος πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Βαρθολομαίος εξαγοράστηκε με 15 εκατομμύρια δολάρια για παραχώρηση αυτοκεφαλίας της εκκλησίας στην εκκλησία Ουκρανίας. Αχα. Και τερμακάτω, αφιέρωμα Μαρία Κάλλας. Πρώτα έχασα τη φωνή μου, μετά τη σιλουέτα μου και μετά τον Ωνάση. Είχε πει. Πόσο κοντά είμαστε σε νέα παγκόσμια ενεργειακή κρίση? Η βαλβίδα εκτόνωσης της Σαουδικής Αραβίας δεν λειτουργεί. Και ο Τραμπ δίνει 40.000 βόμβες στο Ισραήλ έναντι 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ετοιμάζουν νέα γενοκτονία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Αυτά για το μακελιό.
0: Εστία. Ιδού, γιατί ο Τούρκος υπέξ Φιντάν εξαπολύει απειλές για την οχύρωση των νησιών. Διασυνδέουν την αποστρατιωτικοποίηση με 6 μίλια, υφαλοκρηπίδα, ΑΟΣ, γκρίζες ζώνες. Άσκηση ψυχολογικής πιέσεως με την μετακίνηση τουρκικής ταξιαρχίας απέναντι από τη Σάμο. Η στήλη αξίζει να διαβάσετε, γράφει άνοδος Σαμαρά, στασιμό της Νέας Δημοκρατίας. 13% η δυνητική ψήφος στον πρώην Πρωθυπουργό. 0,5% άνοδος στην πρόθεση ψήφου μετά τη ΔΕΘ για τον Πρωθυπουργό. Ρόμπιτι Τσέμπρο και παντόφλες είναι το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη και η περιέργεια δεν με αφήνει να αγιάσω. Η Βουλή είχε πάντοτε ενδιαφέρον, αν έχεις την υπομονή να την παρακολουθείς. Εκεί βλέπεις τα επερχόμενα σε μορφή υβριδική πριν καταγραφούν οι ως τάσεις στις μετρήσεις. Και η χθεσινή συνεδρία της Ολομέλειας, παρότι απουσίασαν από αυτήν οι νέοι παίκτες των προσεχών εκλογών Σαμαρά, Τσίπρας, Καριστιανού, Κασιδιάρης, είχε την αξία της. Απεδείχθη ότι, καταρχάς, ότι το Σύνταγμα ήταν απλώς ένα πρόσχημα για αντιπαράθεση. Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Η Μελώνη καταργεί τα τέλη κυκλοφορίας. Οι μικρομεσαίοι πληρώνουν μόνοι τις επενδύσεις τους. Έτσι γίνεται. Τι θα αποφασίσει η Σερβία, είναι το άρθρο του ΑΠ Δημόπουλου. εννοεί τι, για ένταξη πουθενά. Η Σερβία βαδίζει προς πρόωρες εκλογές βουλευτικές την 25η Οκτωβρίου και προεδρικές εντός του έτους αργότερα. Υπάρχουν πολλά στο διεθνή τύπο που βλέπουν μια επιλογή τέλους εποχής. Πράγματι, μετά από 2 πενταετίες στην Προεδρία και 3 χρόνια Πρωθυπουργίας, ο δεξιός πρόεδρος Αλεξάνδρ Βουί συμβολίζει μια ολόκληρη εποχή και το ερώτημα είναι αν αυτή οδηγείται στο τέλος ή ίσως σε μια νέα αρχή της. Δεν μας λέει ποια θα είναι η νέα αρχή. Το άρθρο του Δημήτρη Καπράνου γράφει «Έτσι και ανοίξει το καρνέ της Καρνεάδου». Mm-hmm. Και παραδίπλα σεπτεμβριανά και ιστορικά διδάγματα και τέλος 25ετής κάθριξης στον αρχηγό του ΟΥΤΣΕΚΑ Χακίμ Θάτσι. Πρίστινα, ο επί σειρά ετών πρόεδρος και πρωθυπουργός του Κωσεφοπεδίου, καθώς και ο πολιτικός καθοδηγητής του απελευθερωτικού στρατού, χτυπήσαν την 25χρονη κάθριξη. Λοιπόν, εσπρέσο.
1: Εσπρέσο, δεν την προλαβαίνουμε, όχι. Θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα ευθύς αμέσως και θα επιστρέψουμε συνέχεια, στη συνέχεια και με την Εσπρέσο και με τις άλλες εφημερίδες. Τώρα να καλημερίσω Ελένη, Οδυσσέα και Γιώργο που στείλαν τα μηνύματά τους.
0: Καλημέρα.
1: Και μείνετε εδώ, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με περισσότερη πρωινή περιπολία και ό,τι αυτό συνεπάγεται.
2: ...97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Ράδιο Εύρος. Ράδιο Εύρος. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο. Ράδιο Εύρος.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
6: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
7: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
8: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΗ κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. Μάη Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
9: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
10: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Κουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπιάν πάνω από έναν αιώνα.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
2: Το αυτοκίνητο που θέλεις όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: Προχωράμε, προχωράμε στην πρωινή μας περιπολία. Εδώ όπως κάθε μέρα στο Ράδιο Εύρος.
1: Στην παρέα μας. Ο Γιάννης φεύγει για λίγο, αλλά ξανάρχεται.
0: Φεύγω και έρχομαι για να έχω μια εικόνα και τι γίνεται στο έξω κόσμο. Δηλαδή, τώρα θα σου πω. Βλέπεις παντού μαθητές που αγουροξυπνημένοι,
1: βαριεστημένοι,
0: ξέρω εγώ, ετοιμάζονται πάνω στα σχολεία. Αλλά βλέπεις και αυτό το χάος που έχει δημιουργηθεί εδώ στη δική μας τη γειτονιά από πίσω, με τις εργασίες τοποθέτησης οπτικών ινών.
1: Ακόμα.
0: Μα δεν είδες, προχθές ξεκίνησε,
1: δηλαδή,
0: ξεκίνησαν τη σχολική χρονιά τόσο καιρό όλη αυτή η γειτονιά που έχει σχολικές μονάδες και ήταν κλειστές, δεν γινόταν εργασίες, και με το που χτύπησε το κουδούνι άρχισαν να σκάβουν. Τι να πω.
1: Έχουν ίδιο χρόνο, φαίνεται. Ίδια περίοδο εργασιών.
0: Ναι.
1: Καλοκαίρι
0: ναι.
1: Γιορτάζαμε.
0: Ναι. Λοιπόν, να προχωρήσουμε, τι λες?
1: Να προχωρήσουμε. Να πάρουμε μαζί μας και τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά ήδη θέρμανσης Κασαπιάν. Το κρεοτεχνείο Τόλη στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 134. Τα οπτικά ακουστικά όραση Σέντερ του Χαρνίδη Δημήτρη. Το καφέ Παντρών, το καφέ Μπαρ Παντρών, απέναντι από την κεντρική πλατεία, δίπλα στα οπτικά ακουστικά όρασης.
0: Ναι.
1: Τη Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλεως με λοχαγού διαμάντη. Το Top Charm στην Αναγεννήσεως 153 και στην Ορφέως 21 στο Διδημότυχο. Όλους αυτούς παρέα, αλλά παρέα και με την Εσπρέσο, η οποία λέει από σήμερα γραμμή καταγγελιών για τους αναγνώστες μας.
0: Οπα.
1: Θα τη βρείτε στην ταυτότητα, λέει, της Εσπρέσο στη σελίδα 2. Εντάξει τώρα. Και μπορείτε να κάνετε καταγγελίες. Τώρα, σεξ και υπνοτιστές, γράφει στο κέντρο του πρωτοσέλιδο. Αδιανόητο κοκτέιλ κομπογεννητισμού από τον Δόκτωρ Χαβάη. Οι συμβουλές του σεξολόγου Γάκα σε ζευγάρια για την ερωτική ζωή τους. Και η φωτογραφία ντοκουμέντου του Μαζονάκη που κατέληξε στα χέρια υπνοθεραπευτή. Γιώργο μου, μπήκαν φυλακή, λέει, η πρώτη δικαίωση για τον δικηγόρο της οικογένειας. Και πιο κάτω, αποκάλυψε ένα. Ο Άγιος Μαζό βοηθούσε οικονομικά τον ανήμπορο Φωκά, χωρίς εκείνος να το γνωρίζει. Αποκάλυψη 2, αυτή ήταν η αποκάλυψη 1. Το ζεύγος του θανάτου σκόπευε να ρουφήξει οικονομικά το παιδί της νύχτας με άλλα 2 κλεισμένα ραντεβού. Και ξαφνικά, και ξάφνου, λέει, ο Πέτρος στον Άριο Πάγο. Ο Φιλιππίδης, ο οποίος φαίνεται να εισέρχεται και σε μια φωτογραφία. Ρία μόνη, σαν το λεμόνι, η Ελληνίδου στα μπουζούκια, χωρίς τον Αλεξάνδρου. Ωραία, συγκλονιστικά πράγματα που συμβαίνουν και εμείς ζούμε εδώ μέσα στο στούντιο. Συγκινητική επιστροφή Μιλωνάκη στη Βουλή. Ο Υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό άκουσε το σιδερένιος από τους βουλευτές όλων των παρατάξεων. Μάλιστα. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών.
0: Λοιπόν, να τη δούμε και την εφημερίδα των συντακτών. Εκλογικός εκβιασμός, γράφει. Διλήμματα και διαστρεβλώσεις, τα ίστατα χαρτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θεωρεί εφιαλτικό σενάριο τις συνεργασίες κομμάτων, ενώ ταύτισε Πασόκ και Ελλάς. Σκληρή απάντηση από Ανδρουλάκη. Από το Μητσοτάκης ή χάος στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, για να καταλήξουμε σήμερα στο ελπίδα ή περιπέτεια.
1: Πολλά διλήμματα έχει αυτό.
0: Αυτό λέει, ότι διλήμματα και διαστρεβλώσεις.
1: Ναι, λέω πολλά διλήμματα τελικά. Πώς θα το πω, ευρηματικότητα.
0: Πιο κάτω τώρα, ενεργειακή θηλιά. Ξεπέρασε τα υψηλά του 2022 του Ιουνίου το πετρέλαιο κίνησης. Μπροστά σε σκληρό χειμώνα τα νοικοκυριά πέταξε στα 2,175 ευρώ η βενζίνη, με αύξηση 77% σε σχέση με πέρυσι. Θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανση. Αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάμε. 77%.
1: Κοστίζει διπλάσιο σχεδόν και μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα. Αφού ανεβαίνει κι άλλο.
0: Ναι. Τεράστιες αποκλίσεις στις δημοσκοπήσεις 4 εταιριών. Ζήτημα κι αυτό. Και Ευρωβουλή. Εξαγγελίες ισορροπίας. Τι είπε στην ομιλία της η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Και ακολούθησαν οξύτατες αντιδράσεις. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, βολές κατά Νέας Δημοκρατίας, Ελλάς Πασόκ, υπόθεση Μαζονάκη στον Κορυδαλό, οι δύο γιατροί, εργατικό ατύχημα, 2 φορές θύμα ο μετανάστης εργάτης. Και αντιρατσιστική γιορτή, πλούσιο και δυναμικό διήμερο στο Πάντιο, Europa League, τέλος καλό όλα καλά, Ολυμπιακός νίκησε με 2-1 τη Γεγελόνια, σήμερα η βραδιά του Όφη.
1: Και σήμερα η Καθημερινή, η οποία γράφει πάνω-πάνω από την ΑΔΕ νέο κύμα ειδοποιητηρίων, αυτά τα κύματα της ΑΔΕ. Η καρδιοπάθεια απειλεί τις νεαρές γυναίκες, παραδίπλα στις, να στείλει καλύτερη ζωή. Γρυλανδία, Ανταρκτική έλειωσαν 12-3 τόνοι πάγου μέσα σε 47 χρόνια. Δεν έχουμε συγκριτικά δεδομένα. Τα προηγούμενα 47 πόσοι έλειωσαν δηλαδή. Έκπληξη με Καναδά από Φοντερ Λάιεν. Ο Καναδός Πρωθυπουργός, εδώ υπάρχει φωτογραφία, ο Μαρκ Κάρνεϊ, δέχεται το χειροκρότημα της Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευνηδιάζοντας τους πάντες, η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε μια νέα εταιρική σχέση με τον Καναδά, προτείνοντας να γίνει πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλή κίνηση. Εγώ τουλάχιστον τη θεωρώ καλή κίνηση, με δεδομένο ότι έχει βγει απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Καναδάς με αυτά τα τερτύπια του Τραμπ. Οπότε έρχεται προς τα δω. Να, ισχυροποιηθεί περισσότερο και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Δηλαδή θα βλέπουμε και τον Καναδά στην Eurovision τώρα.
1: Να βλέπουμε το Ισραήλ.
0: Ναι, τώρα θα βλέπουμε και τον Καναδά.
1: Τώρα το Ισραήλ θα πάει. Την Αυστραλία βλέπουμε βασικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα πάει τώρα το Ισραήλ που έχει τέτοια κόντρα με την Ευρώπη.
0: Έλαντε.
1: Θα πάει. Νησιά χωρίς ασπίδα θέλει η Άγκυρα. Ανεβάζει τους τόνους ο Φιντάν. Τι απαντάει η Αθήνα. Σε κλιμάκωση της ρητορικής της κατά της Αθήνας, με το επιχείρημα ότι η στρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου συνιστά απειλή για τη χώρα του, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν. Οι απειλές Φιντάν συνδέονται κατά κύριο λόγο με την ολοένα και στενότερη σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ στο πεδίο της άμυνας, ενώ καταγράφονται λίγο πριν από την επανεκκίνηση των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι αστήρικτος και οξύμορος, αναφέρει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία διατηρεί σε ισχύ το κάζους μπέλι σε περίπτωση που η Ελλάδα ασκήσει τα νόμιμα κυριαρχικά δικαιώματά της. Έτσι δεν βγάζεις άκρη ποτέ. Απαιτούν στατική μελέτη για τα κτίρια στην Κυψέλη. Στον εισαγγελέα η έκθεση των δύο εμπειρογνωμόνων των κατοικιών, την έκθεση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών για τα για τα κτίρια που εμφάνισαν ζημιά στην Κυψέλη και την αξιολόγηση της πρότασης του αναδόχου, αναμένει η Ελληνική Μετρό για την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα. Χθες παραδόθηκε από τον Δήμαρχο Αθηναίων στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών η προσωρινή έκθεση των εμπειρογνωμόνων που έχουν διοριστεί από τους κατοίκους, σύμφωνα με την οποία είναι απαραίτητη η εκπόνηση μελετών στατικής επάρκειας για τις αναγκαίες επισκευές. 68 δισεκατομμύρια ανεπιθύμητες κλήσεις παγκοσμίως. Αναπάντητες κλήσεις παντού, θα έλεγα εγώ. Κέντρο για τηλεφωνικές απάτες και μέσα από τη φυλακή. Εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι ανά την Ιφίλιο δέχονται συχνότερα τηλεφωνήματα από αγνώστους και πολλά από αυτά είναι απόπειρες εξαπάτησης. Μάλιστα, σύμφωνα με έκθεση, το 2025 πραγματοποιήθηκαν διεθνώς περισσότερες από 68 δισεκατομμύρια ανεπιθύμητες κλήσεις και τηλεφωνικές απάτες. Το πρόβλημα είναι εντονότερο στην Ασία και στη Λατινική Αμερική, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι πολλές τηλεφωνικές απάτες γίνονται πια μέσα από τις φυλακές. Εντάξει, οι άνθρωποι αναβαθμίστηκαν.
0: Έχουν και χρόνο. Ναι.
1: Ο πόλεμος για την τεχνητή νοημοσύνη γεφυρώνει τα άκρα. Η Ένωση Sanders Bannon, παρά τις αρνητικές επιπτώσεις της, ή μάλλον ακριβώς λόγω αυτών, η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται να καταφέρνει να γεφυρώσει πολιτικά χάσματα. Δύο διαμετρικά αντίθετες πολιτικές φωνές, ο αριστερός Αμερικανός γερουσιαστής Bernie Sanders και ο δεξιός πρώην πολιτικός σύμβουλος του Donald Trump Steve Bannon μοιράστηκαν σε συνέδριο στην Ουάσιγκτον κοινούς προβληματισμούς σχετικά με την απειλή της AI. Διαδηλώσεις παντού για τις τιμές των καυσίμων, από την Πορτογαλία έως τη Γουατεμάλα και τη Συρία, υπάρχει εδώ φωτογραφία, οξύνονται οι αντιδράσεις για την κατακόρυφη άνοδο των τιμών των καυσίμων. Στην Ελλάδα το Οικονομικό Επιτελείο επεξεργάζεται σενάριο για επιδοτήσεις, με τον Πρωθυπουργό να διαβεβαιώνει ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Πάντα κρατάμε εφεδρείες, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα τι κάνει, τρίβει τα χέρια του δηλαδή, του ότι κοίτα να δεις τι θα δώσουμε πάλι στους ανθρώπους, ενώ κοντεύουν οι εκλογές, εμείς θα δώσουμε, που δεν ήταν προγραμματισμένο να το δώσουμε και να μας πούνε ευχαριστώ. Τώρα αναγκαζόμαστε να το δώσουμε και θα πούνε ευχαριστώ.
0: Δεν ξέρω τι, αν ήταν αναγκασμένοι ή όχι.
1: Δεν είναι από την πίεση της κοινής γνώμης και όλα
0: αλλά,
1: αυτά.
0: Ναι, υπάρχει ανάγκη
1: επιβίωσης.
0: Ναι, δεν είναι...
1: Δεν νομίζω ότι το βλέπουν με αυτό το πρίσμα, αλλά λέω πολιτικά ψηφοθυρικά θα εισπράξουν τη δυσαρέσκεια άμα δεν δώσουν.
0: Ναι, προφανώς.
1: Οπότε το σχόλιο του Κώστα Ιορδανίδη γράφει «Παίζον ενού παικτής». Και δίπλα, λίμνο θάλασσα του Προκόπου, ο σκόλικας από την Αυστραλία, Γιάννη, απικίες του Πολυχέτου, τα άλλα δεν διαβάζονται, στη λιμνοθάλασσα του Προκόπου, δίπλα στο δάσος της Στροφιλιάς, το ξενικό είδος σκόλικα που ήρθε από την Αυστραλία. Πώς ήρθε από την Αυστραλία ένα είδος που ζει μέσα σε γλυκό νερό, ας πούμε?
0: Ξέρω εγώ, κάποιο πουλί που δεν ξέρω,
1: που πετάει πολύ.
0: Κάποιο πουλί που πετάει.
1: Ναι. Το ξενικό είδος λοιπόν σκόλικα βρήκε ιδανικές συνθήκες τα τελευταία χρόνια για να επεκταθεί και έχει μειώσει την επιφάνεια της λιμνοθάλασσας κατά 10-15% σύμφωνα με τους ειδικούς, προκαλώντας προβλήματα στην αλία και στην κυκλοφορία των υδάτων. Να τα πιάσουμε, τα βάλουμε για δόλο μας το ψάρεμα. Λοιπόν...
0: Στο ψάρεμα λαγοκέφαλου.
1: Ψάρεμα λαγοκέφαλου. Όλα μαζί, όλα τέλεια έτσι. Να αλληλοφαγωθούν τα ξενικά είδη. Εκπαίδευση. Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας θα αποφασίσει για τα μη κρατικά ΑΕΗ πρωτοετής φοιτητές των μη κρατικών πανεπιστημίων Κιλ, Γιόρκ και Ανατόλια στρέφονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των αρχικών αποφάσεων με τις οποίες ακυρώθηκαν οι άδειες λειτουργίας των ιδρυμάτων. Πρόβα εκλογών με φόντο το Σύνταγμα, το βασικό, τα βασικά μάλλον προεκλογικά διλήμματα και οι υψηλοί τόνοι που δείχνουν στρατηγική πόλωση στην πορεία προς τις κάλπες κυριάρχησαν στη χθεσινή συζήτηση στην Ολομέλεια για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Ελπίδα ή περιπέτεια είναι το δίλημα, το νέο δίλημα θα πούμε εμείς, που έθεσε ως κυρίαρχο ο Πρωθυπουργός. Πάλς, οριακή άνοδος μισής μονάδας καταγράφει η Νέα Δημοκρατία με 26,5% και το ΠΑΣΟΚ 10,5% μετά τη ΔΕΘ στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ. Στάσιμη παραμένει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 15%. Άρθρο στην Καθημερινή του Τάσου Αρβανίτη. Πιο κάτω διαβάζουμε ΦΕΔ. Τι λέει η ΦΕΔ? Σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης προχώρησε χθες η ΦΕΔ, προαναγγέλλοντας περαιτέρω αυξήσεις στο κόστος δανεισμού τους επόμενους μήνες και προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Λευκού Οίκου. Ηλίας Κασιδιάρης, οι άνθρωποι πίσω από το νέο πολιτικό φορέα του Ηλία Κασιδιάρη και ο ρόλος του θεωρητικού καθοδηγητή της ακροδεξιάς οργάνωσης. Για τον Γιώργο Μαζονάκη, το σκεπτικό πίσω από την προφυλάκηση των δύο κατηγορούμενων γιατρών και το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οπτικές ίνες που λέγαμε εμείς.
0: Ναι.
1: Και δεν αναφέρεται σε αυτό που σκάβουν στην Οριστιάδα, λύση στο ζήτημα των διπλών κάθετων διακλαδώσεων οπτικής ίνας στις πολυκατοικίες επιχειρεί να δώσει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Δεν ξέρουμε τι είναι αυτό.
0: Κράτα το να το ρωτήσουμε.
1: Ναι, να το ρωτήσουμε μετά στον Υφυπουργό. Νέα, αυτό, Μέση Ανατολή, επίθεση στη Μέκα καταγγέλει η Σαουδική Αραβία, αλλά οι Χούθοι διαψεύδουν, ενώ η Τουρκία και Πακιστάν περιορίζονται σε τι λέει, φραστική στήριξη του Ριάντ. Μυστικές διαβουλεύσεις των Ιεμενιτών ανταρτών με τις ΗΠΑ. Λοιπόν, τώρα, εδώ, θεωρητικό. Λοιπόν, Ινδία, Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Ινδία λέω, Πακιστάν, Τουρκία, Σαουδική Αραβία έχουν υπογράψει το σύμφωνο της Μέκας για αλληλοβοήθεια. Η Σαουδική Αραβία ουσιαστικά έχει πόλεμο με τους Χούθη,
0: ναι,
1: της Ιεμένης. Οι οποίοι Χούθη όμως είναι συνεργάτες των Ιρανών, τους οποίους Ιρανούς η Τουρκία τους στηρίζει ως μουσουλμανική χώρα, όπως λέει.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται τώρα? Και το ηχητικό το άκουσες?
0: Το άκουσα. Ωραία. Το drum roll.
1: Λοιπόν, ναι. Έχουμε γίνεται... πρόβλημα, έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Θέλουμε αναλυτή. Πού σε Γιάννη, για το Μίτσιο λέω. Ταξί. Αυξημένα λέει κόμιστρα θα κληθούν να πληρώσουν οι επιβάτες ταξί, τουλάχιστον για διαδρομές που συνδέουν το αεροδρόμιο με τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, καθώς και στην περίπτωση αναμονής του οχήματος. Και πάμε τέλος στο κύριο άρθρο, ο σφιγμός της Ευρώπης. Η κίνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εγκαινιάσει μια ειδική εταιρική σχέση με τον Καναδά δείχνει αντανακλαστικά και δυναμισμό. Δείχνει ότι η Ευρώπη δεν αποδέχεται τα μυρολατρικά και γεωπολιτικά. Γιατί τι γεωπολιτική πραγματικότητα που διαμορφώνουν ερήμην τις οι άλλες δυνάμεις, αλλά μπορεί να αξιοποιήσει το όχι αμεληταίο μέγεθός της για να απαντήσει στις προκλήσεις. Με την ίδια αποφασιστικότητα πρέπει να προχωρήσει και στην κοινή αμυντική της θωράκιση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός με ακούει και μετά τα γράφει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά εκτυπώνονται πρώτα.
1: Εκτυπώνονται πρώτα γιατί έχει πνευθεραπευτεί.
0: Α, μάλιστα. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε να δούμε την κόντρα. Έκτακτη ενίσχυση για καύσιμα και ρεύμα. Θα σταθούμε δίπλα σε κάθε πολίτη, διαβεβαιώνει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η διακοπή παράδοσης πετρελαίου από την Αράμκο εκτινάσει στα ύψη τις τιμές. Πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης αναλαμβάνει λοιπόν ο Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup αναλαμβάνει πρωτοβουλίες τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιο κάτω, επικίνδυνη κλιμάκωση, καζάνι που βράζει η Μέση Ανατολή, ανησυχία στην αγορά ενέργειας και γύρανση του πληθυσμού, περισσότεροι ηλικιωμένοι, λιγότεροι εργαζόμενοι. Η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις δυνατότερες δημογραφικές καταιγίδες μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, καθώς αφενός ο πληθυσμός γερνά με ταχύτητα, αφετέρου η δεξαμενή των ατόμων σε εργασιακή ηλικία αναμένεται να συρρυκνωθεί δραματικά τις επόμενες δεκαετίες, πιέζοντας κι άλλο το συνταξιοδοτικό σύστημα και τις συντάξεις. Από δίπλα θάνατος Μαζονάκη, στον Κορυδαλό σήμερα οι δύο γιατροί, το σκεπτικό της απόφασης της προφυλάκησης για την προφυλάκηση. Η μονιμότητα στο δημόσιο είναι δημοκρατική εγγύηση και όχι προνόμιο, λέει η Ελλάς. Και τέλος οι σχολικές εκδρομές με λεωφορείο στο δημοτικό. Έντονες αντιδράσεις. Ανακοίνωση ΣΑΤΑ. Είναι ο σύλλογος στο ταξί του Σωματείου των Ταξιτζίδων. Αυξήσεις από και προς τα αεροδρόμια.
1: Και έχουμε και ποντικάκι σήμερα.
0: Πέμπτη.
1: Γράφει λοιπόν το ποντίκι πάνω-πάνω. Πρώτα εσχροκέρδια, ύστερα ελλείψεις. Η πανάκριβη ενέργεια καταπίνει εισοδήματα, εξαγγελίες και επιδόματα. Ο πιο δύσκολος χειμώνας. Ήδη η κυβέρνηση ψάχνει νέες ενισχύσεις, παρεμβάσεις και συνεννόηση με τις εταιρείες. Στον αέρα οι προεκλογικοί σχεδιασμοί εν ώψη απειλής ακόμα και για ανεπάρκεια καυσίμων. Και υπάρχει εδώ μία μητέρα η οποία κρατά τα δύο παιδιά της, ένα αγόρι, ένα κορίτσι. Το κοριτσάκι, το μικρότερο, λέει: «Θα μας πάρεις μια σοκολάτα?» Και η μητέρα απαντά: «Θα υπάρξει σταδιακή επαναφορά των γλυκισμάτων έως το 2030.
0: Α, ωραία.
1: Μάλιστα. Ελληνοτουρκικά. Πόση άγκυρα θολώνει τα ήρεμα νερά? Τσίπρας, ο μονομέτωπος και η δεύτερη κάλπη. Διεύθυνση αρχαιοτήτων. Τσάκο σαν παρανομία με πεντάστερο στην Ιώ. Τι είναι το Τσάκο?
0: Μήπως αναφέρεται στον Τσάκο?
1: Κάτι περί Τσάκου. Ηνωμένο Βασίλειο, μνημόνιο διάλυσης από Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία. Το έχεις δει αυτό?
0: Όχι.
1: Που θέλουν να αυτονομηθούν από το Ηνωμένο Βασίλειο, να φύγουν, να ξεκολλήσουν, να ξεχωρίσουν και ούτω καθεξής. Εμείς τι θέλουμε?
0: Εμείς θέλουμε να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 8.30. Ωραία, φύγαμε.
2: Στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evros.
2: Radio Evros.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν? Στα έπιπλα Κούρος Systic Ball συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Systic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
6: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης.
7: τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 19 63. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
8: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
9: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
8: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
9: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
10: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
9: Φροντιστήριο μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
10: Φροντιστήριο μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
9: Φροντιστήριο μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο. Ούριο Σούπερ Μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
10: Φροντιστήριο μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
9: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
1: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής. Οπτικά όρασης. Στο κέντρο της Ορεστιάδας. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.

0: Για να επιστρέψουμε. Για να μπούμε λίγο σε μια σειρά.
1: Επιστραμμένος είμαι εγώ.
0: Λοιπόν, ξέρεις, ξέρετε τι παρατηρώ. Ότι πολλές μικρές επιχειρήσεις συνεχίζουν να δουλεύουν με την ίδια λογική που δούλευαν πριν από χρόνια. Παλιά ταμιακή, πολλές διαφορετικές συσκευές, διαδικασίες που καθυστερούν ουσιαστικά την εξυπηρέτηση. Και επειδή πλέον όλα περνάνε στην ψηφιακή εποχή, αρκετοί επιχειρηματίες ψάχνουν κάτι πιο απλό και πιο σύγχρονο. Λοιπόν, εκεί έρχεται το ES One Go Retail της Endersoft One, μια all-in-one λύση για τη λιανική και την εστίαση που συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή, POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για την αποστολή παραστατικών στην ΑΔΕ, ακόμα και offline. Αν θέλετε να μάθετε λοιπόν περισσότερα, μπείτε στο es1goretail.gr και αντλήστε τις πληροφορίες για να μπείτε κι εσείς σε αυτόν τον νέο κόσμο. Χάρη, να προχωρήσουμε λίγο με τις εφημερίδες για να τις τελειώσουμε πριν τις 9.
1: Βεβαίως. Να πάμε στη Star Press, η οποία γράφει διπλό φωνικό στο κάμπινγκ της Φινικούντας, το θυμάσαι? Ναι. Παραπομπή σε δίκη για τους 5 κατηγορούμενους, λέει. Και πιο κάτω, όλοι οι άντρες της Ευγενίας Σαμαρά, η οποία υποτιμά και αποκαθυλώνει τους συντρόφους της, δηλώνει. Υποτιμώ όλοι και αποκαθυλώνω τους συντρόφους μου. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι,
0: η αποκαθήλωσης.
1: Γιατί πήρε τη φωτογραφία του νεκρού Μαζονάκη ο υπνοτιστής και μαγεία στο θρίλερ του θανάτου του, βλέπει η εφημερίδα. Τι έδειχνε το υλικό που έστειλε στο μάγο της Κηφισιάς? Παρέα με τις φώνησες μέσα στον κορυδαλό για τη γιατρό γκουρού του Μαζονάκη, στο ίδιο κελί με την Μουρτζούκου η Γάκα. Καλώς την, της είπε η Ειρήνη και την υποδέχτηκε με ανοιχτές αγκάλες. Με νευρικό κλονισμό ο γιατρός του τρόμου ξεκίνησε, απεργία πείνας, όπως είχε πει στον ανακριτή. Και η Χριστίνα Παπά στο ιατρείο του τρόμου: έπεσε η πίεση μου, πήγα να πεθάνω. Όλη η συγκλονιστική εξομολόγησή της, να μην πηγαίνετε. Αγνώρισε στον Άριο Πάγο. Στο πλευρό του ακλόνητη ελπίδα Νίνου, ο Φιλιππίδης, ο οποίος αγωνίζεται για την ανέρεση της καταδίκης του. Και επώνυμοι Έλληνες που έφυγαν με τον ίδιο τρόπο, μεγαλώνει η λίστα θανάτου από το Βοσκόπουλο και το Μαχαιρίτσα στον Κόκοτα.
0: Μάλιστα. Άρα,
1: δεν ξέρω πώς κολλάνε αυτοί.
0: Πώς κολλάνε, κόλλησαν. Να δούμε την εφημερίδα Ριζοσπάστης στη σημερινή. Σημείο συνάντησης χιλιάδων νέων με την ανατρεπτική πολιτική του ΚΚΕ. Το 52ο Φεστιβάλ Κνεοδηγητή ξεκινά σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Εκδήλωση της ΚΑΠΑ Όμικρον Αττικής του ΚΚΕ με εργαζόμενους και συνδικαλιστές. Με τη δύναμη των ιδεών μας, πρωτοπόρα μαχητική δράση σε κάθε χώρο δουλειάς, γράφει. Και συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο λαός με δυνατό ΚΚΕ να ανοίξει δρόμο για να γράψει το δικό του σύνταγμα με προμετωπίδα την κατάργηση της εκμετάλλευσης. 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Αύριο η μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση στο Κερατσίνι. Κάλεσμα από δεκάδες συνδικάτα και φορείς, θα ακολουθήσει πορεία προς το χώρο του μπλόκου της Κοκκινιάς. Μέσα σε 8 μήνες έκλεψαν από τον λαό 20 φορές αυτά που του έταξαν στη ΔΕΘ. Στοιχεία για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Έτσι κοστολογούν τις λαϊκές ανάγκες, κυβέρνηση, κόμμα Τσίπρα, Πασόκ και λοιποί.
1: Κόμμα Τσίπρα. Ναι. Είπαμε, δεν θα το γράψει ποτέ.
0: Ομιλία για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς ένα ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ με επίκεντρο τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Δίκη για τα Τέμπη, συγκλονιστικές καταθέσεις ξεσκεπάζουν όλες τις πτυχές του εγκλήματος. Εργατικά κέντρα, σωματεία φορείς κάτω τα χέρια από τους φαντάρους που αγωνίζονται και φοιτητικοί σύλλογοι, μαζική διαμαρτυρία για τη φοιτητική στέγη. Νέα σχολική χρονιά. Χιλιάδες λειτουργικά κενά σε δημοτικά και νηπιαγωγεία.
1: Πάμε στο λόγο.
0: Βεβαίως.
1: Πάμε στο λόγο. Ο οποίος γράφει με τοπική για τη συνταγματική αναθεώρηση. Διλήμματα, αλληλοκατηγορίες και ευθείες βολές στη Βουλή. Να εξομοιωθούν φορολογικά κληρονομικές συμβάσεις και γονικές παροχές, ζητάει Πομιδά. Σε ισχύ το νέο κληρονομικό δίκαιο. Τα κρίσιμα στοιχεία που οδήγησαν στην προφυλάκηση των δύο γιατρών, παραλήψεις και απόκρυψη στοιχείων για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Άνοδος στο χρηματιστήριο 0,13%, οριακή πάλι, 2.698 μονάδες, 0,76, κοντεύει πάλι στο 2.700, αν πιάσει και το ψυχολογικό όριο του Γιάννη να μην στενοχωριέται. Θα υπερασπιστούμε κάθε τετραγωνικό μέτρο της Ευρώπης, ευρωπαϊκό άρθρο 4 στα πρότυπα του ΝΑΤΟ από την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Ο Ισραηλινός στρατός θα είναι έτοιμος να ολοκληρώσει το έργο του. Σχέδιο ΚΑΤΣ για πλήρη εκένωση της Γάζας από 2 εκατομμύρια Παλαιστινίους. Και τέλος, SMRs, η Ευρώπη, μπορεί η Ευρώπη να κερδίσει την κούρσα μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων? Πιθανό να μπορεί.
0: Ναι, γιατί έχουμε, έχει τελειώσει αυτό, τους έχουμε φτιάξει ενώ σαν ανθρωπότητα, τους μικρούς αντιδραστήρες.
1: Γιατί όχι, σχάσεις είναι, δεν είναι σύνδεξες.
0: Ναι, άρα υπάρχουν αυτή, δηλαδή.
1: Ναι, αυτοί που υπάρχουν.
0: Okay, ωραία, να δούμε τότε την επόμενη εφημερίδα. Είναι η Political. Γράφει λοιπόν: χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η αντιπολίτευση θυσίασε στο βωμό της μικροπολιτικής την ελπίδα του αύριο. Ούτε ένα άρθρο δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία των 180. Εντάξει, τώρα

0: και Παπασταύρου. Και στην στήλη Political Incorrect, το θερμό welcome back στον Μιλωνάκη από τη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα και ο ξεχωριστός Βορύδης. Στα Πράσα, σε ξενοδοχείο βουλευτής, με εκρηκτική ξανθιά. Αυτά είναι θέματα, αυτά μου αρέσουν.
1: Αυτά είναι θέματα, ναι, γιατί ναι. Τώρα αυτό έκανε έκρηξη και ακούστηκε, γι' αυτό το πιάσανε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα Πράσα όμως, τι τα ήθελαν.
0: Τα καμπανάκια στην Ηρώδου Αττικού για την αλαζονία κυβερνητικών που τα άκουσε μέχρι και ο κατάσκοπός μου. Λέει ο Νίκος ο Καραμαλής που έχει κάποιον κατάσκοπο λοιπόν.
1: Αυτό μου παρακολουθεί τον Καχρημάνη.
0: Ναι, τα νέα μάτια του στρατού, ο πόλεμος των drones, πως η Ελλάδα απλώνει δίχτυ επιτήρησης από τον Εύρο μέχρι το Καστέλο Οριζό και τρία βήματα για να προστατεύσουν οι ιδιοκτήτες τα ακίνητά τους. Τι αλλάζει στις κληρονομιές, τα ψηλά γράμματα και οι παγίδες του νέου νόμου. Ο υπνοθεραπευτής που νόμιζε ότι ο Μαζό κοιμόταν και τα νέα πρόσωπα στο κάδρο. Στο μικροσκόπιο θάνατος του πεδίου της νύχτας. Το σκεπτικό της προφυλάκησης των δύο γιατρών, η απεργία πείνας και η αδιαθυσία. Πιο δίπλα, νέα ντοκουμέντα για τα υδρόμετρα στη Σιθωνία. Παραδοχή σοκ του υπαλλήλου που διώκεται για κακούργημα. Ουδέποτε έλεγξα, δήλωσε. Τι ομιλογεί ο άνθρωπος που επέστρεψε ως προϊστάμενος με υπογραφή του δημάρχου Ιωάννη Μαλίνη. Και μυστήρια στον Δήμο Αλίμου. Οι 74.400 αόρατες συμβάσεις και τα αναπάντητα καυτά ερωτήματα. Νέες αποκαλύψεις για τη μηνυτήρια αναφορά κατά του Δημάρχου Κονδύλη που παραμένει στο σιρτάρι.
1: Μάλιστα. Αφήσαμε αυτόν, πιάσαμε τον άλλον. Πάμε να δούμε τώρα τι γράφει και η απογευματινή. Η οποία λέει και υπνοτιστής στο γαϊτανάκι του τρόμου. Ποιος ο ρόλος του? Και είναι τους δύο γιατρούς ανακριτής και εισαγγελέας. Τα έκαναν όλα λάθος, λέει. Οι αποδοχές σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από το 2027, τετραπλή ένεση στους μισθούς, πρόσθετο όφελος από την άνοδο του κατώτατου στα 960 ευρώ, τις αυξήσεις που συνδέονται με τις τριετίες, τις μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών και το δώρο των 500 ευρώ. Το όχι σε όλα νίκησε την πρόοδο. Και εδώ λοιπόν βλέπουμε μια πρόοδο η οποία δεν ήρθε. Την πρόοδο την έφερε η συντηρητική παράταξη και η προοδευτική παράταξη είπε όχι. Ράπισμα Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση, στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ανδρουλάκης και Τσίπρας, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Δημοσκόπηση. Τα πρώτα κέρδη της Νέας Δημοκρατίας από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, αυτό το μισό της 100 προφανώς εννοεί, στο 31,1% ως το 31% των κυβερνών κόμμα. Η Ελλάδα στο 15,9%, το Πασόκ στο 12,1%, ανεβασμένο κατά 1,6%. Τώρα ποιος έκανε αυτή τη δημοσκόπηση δεν ξέρουμε, πιθανό να υπάρχει μέσα. Σοφία Ζαχαράκη, χιλιάδες κενά αλλά και προσλήψεις 6.500 αναπληρωτών. Με βάση τη ΔΟΕ από τα δημοτικά σχολεία.
0: Φαίνεται να λείπουν 7.359 δάσκαλοι κινητοί.
1: 7.500 δάσκαλοι κινητοί αγωγή, λοιπόν. Τώρα από δίπλα τη δεξιά στήλη. Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Το νέο δόγμα στην Ευρωπαϊκή Άμυνα και οι δύο πυλώνες του. Έρχεται άμεσος μηχανισμός ασφαλείας που θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ. Και ελλείψεις σε πυρομαχικά στα 38 δις το κόστος του πολέμου στο Ιράν για την Αμερική. Σύμφωνα με το Κογκρέσο, ο λογαριασμός θα μεγαλώνει κατά περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα. Mm-hmm. Τέλεια, αν το συνεχίσουν.
0: Τι να συνεχίσουμε, πλάκα μας κάνουμε. Για να συνεχίσουμε, είμαστε. Λοιπόν, ελεύθερη ώρα είναι η απελευθέρωση. Εντάξει, καλά λες για τα 150 χρόνια της εστίας, για τα 45 χρόνια της ελεύθερης ώρας δεν είπαμε ποτέ. Λοιπόν,
1: θα το έλεγα αν ήταν 450 μαζί με τον Γκουτεμβέργιο.
0: Ναι. Λοιπόν, μπόχα και δυσοδεία στην υπόθεση Μαζονάκη. Και εδώ πέρα δείχνει το γιατρό κυκλωμένο, τέλος πάντων, σε ένα κανέ. Κυριάκος Πυρακάκης, έχουμε εφεδρίες για το ράλι στα καύσιμα. Το ελπίζουμε. Κυριάκος Βελόπουλος, δεν θα φτάσετε στα Χριστούγεννα, λέει. Και ολόκληρη η επιστολή 44 σελίδων στη διαρκή Ιερά Σύνοδο.
1: Για διάβασέ τη.
0: Ούτε καν. Λοιπόν, εδώ το γράφει πρώην Καλαβρίτων. Υπογράφει ως πρώην Καλαβρίτων. Βλέπεις την υπογραφή. Όχι, ναι. Πρώην Μητροπολίτης. Ναι. Λοιπόν, μάρτυρα στις
1: πίστες. Αυτό σου δεν σχολιάζουμε κάθε φορά. Δεν είναι πρώην Μητροπολίτης Καλαβρίτων, είναι Μητροπολίτης πρώην Καλαβρίτων.
0: Ναι,
1: αυτό
0: απλά ο ίδιος έτσι υπογράφει, αυτό λέω. Έχει εδώ ένα έγγραφο με την υπογραφή του.
1: Ναι.

0: Πώς δεν υπέγραφε. Έτσι, ναι.
1: Λοιπόν, μάρτυρας της πίστης ο Αμβρόσιος, μάρτυρας της πίστης ο Αμβρόσιος, ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος σταύρωσε τον Μητροπολίτη πρώην Καλαβρίτων, γιατί του ζήτησε να υψώσει φωνή διαμαρτυρίας προς την πολιτική εξουσία, ώστε να εκλείψουν οι δαιμονικές ενέργειες στην κυβωτό της Ορθοδοξίας, καθώς και να καταδικάσει όσους αρχιερείς προδίδουν την αποστολή τους. Το έγκλημά του ήταν η σειραφή δημοσιευμάτων για τις ταυτότητες, τον γάμο των γκέι, την απαξίωση του σταυρού και την απουσία πνευματικής στήριξης προς τους πιστούς.
0: Εγκλήματα.
1: Ναι, αυτό τον κατατάσσει ως μάρτυρα της πίστης τον Αμβρόσιο.
0: Μαρτύρησε ο πρώην Καλαβρίτων.
1: Ναι,
0: και μαρτύρησε όλα αυτά που είδε και τα συνέραψε.
1: Ναι.
0: Λέει από κάτω.
1: Λοιπόν, τώρα να πάμε λίγο, αφού ολοκληρώσαμε το ζήτημα των εφημερίδων αθλητικών και πολιτικών. Το κυρίαρχο θέμα στην τοπική κοινωνία σήμερα νομίζω ότι είναι το ζήτημα αυτό που ήρθε χθες στη δημοσιότητα, που αφορά την κατασκευή. Α, να το εκεί. Την κατασκευή.
0: Εγώ το δείχνω, ναι.
1: Γυροκομείου στα δίκαια. Λοιπόν, με δημοσιεύματα, με δημοσιεύσεις στα social media, πρώτα απ' όλα από τον κύριο Δερμετζόπουλο και στη συνέχεια και από τους υπόλοιπους κυβερνητικούς παράγοντες, δηλαδή
0: τους άλλους βουλευτές.
1: Και τους άλλους βουλευτές, αλλά και την κυρία Σόκου, την συντονίστρια του γραφείου του Πρωθυπουργού.
0: Βασικά τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη την περιβόητη, έτσι.
1: Εντάξει, τώρα ο Μητροπολίτης δεν έβγαλε στο Facebook.
0: Δεν έβγαλε, okay.
1: Ναι. Γνωστοποιήθηκε λοιπόν μια πολύ, κατά τη γνώμη μου, σημαντική εξέλιξη για την περιοχή, καθώς ήταν ένα πάγιο αίτημα σύσσωμης της τοπικής κοινωνίας. Και αναφέρομαι λοιπόν στην κατασκευή γυροκομείου. Όπως γράφει λοιπόν το δελτίο τύπου του, ακούστε τώρα, εκείνη λίγο το οξύμορο, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, και αυτό το ζήτημα θα το λύσουμε στη συνέχεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λέει, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, πραγματοποίησε σήμερα, δηλαδή χθες, τηλεδιάσκεψη με τον Γενικό Γραμματέα Υποδοχής Ετούντων Άσυλο, Σπύρο Σταθούλη, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δημοτήχου Ορεστιάδος και Σουφλίου κύριο Δαμασκηνό, τον Δήμορχο Ορεστιάδας Αδαμάντιο Παπαδόπουλο και την Έλενα Σόκου, συντονίστρια του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα, με αντικείμενο την κατασκευή γυροκομείου στον νομό Εύρου, στον Δήμο Ορεστιάδας. Στην τηλεδιάσκεψη κλήθηκαν οι βουλευτές Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Δερμετζόπουλος, Σταύρος Κελέτσης και Αναστάσιος Δημοσχάκης, οι οποίοι έχουν ενεργό ρόλο στην κατασκευή μιας σημαντικής κοινωνικής υποδομής του Εύρου για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα και απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση του σημαντικού αυτού έργου. Λοιπόν, όπως γράψαμε κιόλας, μπαίνουμε λοιπόν σε μια τροχιά υλοποίησης αυτού του πάγιου αιτήματος της δημιουργίας μιας μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων, την ώρα που μάλιστα έχουμε και σχεδόν έτοιμα κάποια κηφή, ας πούμε, στην Καβύλη. Νομίζω ότι έχουν προχωρήσει σημαντικά
0: οι εργασίες,
1: δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έχει ξεκινήσει η λειτουργία του. Αλλά
0: όπως και να έχει, όλα αυτά θα μπορούσαν να βοηθήσουν, ναι, έτσι, στο να βρίσκουν καταφύγιο, ας το πούμε έτσι, οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας, που συχνά ταλαιπωρούνται μένοντας μόνοι, μη βρίσκοντας ανθρώπους για να τους φροντίσουν όταν απουσιάζουν οι οικοί ή όταν δεν υπάρχουν οικοί. Είναι ένα πολύ καλό βήμα, είπαμε, το περιμέναμε χρόνια, το υπόσχονταν κάθε ένας υποψήφιος που κατέβαινε στο Δήμο εδώ και δεκαετίες και δεν έγινε ποτέ.
1: Αν και η τελευταία Δημοτική Αρχή σε μια πρόσφατη συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου υποστήριξε ότι δεν το υποσχέθηκε ποτέ. Και ότι θα το υλοποιούσε κι εγώ. Και ότι θα το υλοποιούσε η Μητρόπολη κάτι τέτοιο, και ότι εμείς απλά σαν Δήμο θα σταθούμε αρρωγή στο να καταφέρει η Μητρόπολη να το...
0: Πάντα το λέγαν όλοι αυτό. Δηλαδή ότι θα ήταν χέρι-χέρι με τη Μητρόπολη, που είχε το know-how προφανώς,
1: ναι,
0: γιατί λειτουργεί η γυροκομεία, η εκκλησία γενικά. Οπότε με αυτή τη λογική όλοι λέγαν πως πάντα με την συνδρομή της Μητροπόλεως θα γίνει. Το θέμα είναι να γίνει πρώτον. Ναι. Αυτό να κρατήσουμε. Βέβαια πρόξενον απορία όλα αυτά που θα επιδιώξουμε να τα διευκρινίσουμε λιγάκι μετά με τον κύριο Χρήστο Δερμετζόπουλο, με τον υφυπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης. Θα τον έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας
1: μετά το διάλειμμα.
0: Μετά το διάλειμμα, ναι. Γιατί ξέρω εγώ, για μένα παραδείγματος χάρη, όπως και πολλοί κόσμο, κάνει ένα κλικ το καλά από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν καταλληλότερα υπουργεία ή κονδύλια από άλλα υπουργεία που θα μπορούσαν να πούν ότι ναι. Δηλαδή είναι αντισταθμιστικό αυτό, γιατί δεχόμαστε παράτυπους μετανάστες.
1: Ναι.
0: Χάρη στους μετανάστες, δηλαδή εγώ που θα γεράσω θα μπορώ να πάω σε αυτό το σε αυτή τη δομή. Ναι, μα ακούγεται ναι. Λίγο άσχημο. Ακούγεται τώρα, τι να πω. Από εκεί και πέρα μπορούμε να τα διευκρινίσουμε.
1: Ναι, είναι τώρα αυτό έχει έτσι τεθεί.
0: Συμβολικό
1: έτσι, και, στο,
0: αυτό.
1: Και στα δημοτικά συμβούλια ότι τότε που έχει γίνει μια αντιπαράθεση μεταξύ του δημάρχου και του πρώην δημάρχου, του κ. Μαυρίδη, ουσιαστικά η θέση της νέας της τρέχουσας δημοτικής αρχής είναι ότι από τη στιγμή που δεν καταφέρατε να αποτρέψετε τη δημιουργία, ας απολαύσουμε τέλος πάντων τα ωφέλη.
0: Είδαμε όμως και κάποιες μπηχτές ανακοινώσεις.
1: Δηλαδή?
0: Δηλαδή του τύπου δεν μπορούν να πανηγυρίζουν, λέει κάποιος, αυτοί που δεν ήθελαν το ΚΙΤ.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις γιατί το ανοίγουμε πολύ το θέμα. Θα επιστρέψουμε στο επόμενο μέρος με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δερμαντζόπουλο.
2: Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή!
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο es1goretail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
8: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
9: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
10: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
11: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
12: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
13: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
14: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
13: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
15: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
16: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
15: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
16: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
15: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
16: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
17: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Center. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.

0: Συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία. Είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα μας ακούτε από τις 7 έως τις 10 εδώ στο Ραδιόευρο στους 97 και 1 στο βόρειο τμήμα του νομού, στους 95 και 3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη, διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο και σε ζωντανή μετάδοση στο Facebook. Να βάλουμε στην παρέα μας όμως, για να μην τον καθυστερούμε, τον υφυπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης, τον κύριο Δερμετζόπουλο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Βαβαλικούδη, καλημέρα κύριε Κανταρίδη.
0: Έχουμε λοιπόν μια
1: σπουδαία εξέλιξη.
0: Σπουδαία εξέλιξη για την περιοχή. Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, το οποίο μπαίνει σε μια τροχιά υλοποίησης. Αναφέρομαι φυσικά στη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, η οποία εσείς θα μας πείτε που θα γίνει και πώς θα γίνει και πώς
2: προέκυψε. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι μια θετική εξέλιξη, πολλοί το αναγνωρίζουν. Είναι μια διεκδίκηση, όπως ακριβώς είπατε και εσείς, που οδεύει προς υλοποίηση. Είχαμε χθες την ανακοίνωση έπειτα από μια σύσκεψη που είχαμε και με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, όπου εκεί αποφασίστηκε ότι θα δοθεί και η χρηματοδότηση. Επομένως, είναι κάτι το οποίο είναι θετικό, το αναγνωρίζουν όλοι. Είναι σημαντικό και η τοποθεσία η οποία στοχεύουμε να γίνει, που έχει να κάνει στα δίκαια. Και νομίζω ότι καλύπτει και μια ανάγκη η οποία πραγματικά υπάρχει στην περιοχή εδώ και χρόνια. Επιλέξαμε να δώσουμε αυτή την ουσιαστική στήριξη σε πραγματικά σε οικογένειες οι οποίες το έχουν ανάγκη. Και νομίζω ότι θα ήταν λάθος να το αγνοήσουμε. Αλλά ήθελε αγώνα, ήθελε διεκδίκηση και ήθελε υποστήριξη. Και φυσικά ήθελε πάνω απ' όλα συνεργασία πολλών φορέων, είτε έχει να κάνει με την τοπική αυτοδιοίκηση, είτε έχει να κάνει με τη Μητρόπολη. Αλλά δεν θα υλοποιηθεί σε 2 μέρες. Αυτή τη στιγμή θέλει τρέξιμο, θέλει πολλή δουλειά. Υπάρχουν πολλά διοικητικά και μια συνεχή παρακολούθηση όλων των ζητημάτων, την οποία και εγώ είμαι υποχρεωμένος φυσικά να το κάνω και να ενημερώνω παράλληλα και εσάς και όλους τους συμπολίτες μας που πραγματικά το δέχτηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό. Τι δέχτηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό την όλη ανακοίνωση.
1: Είμαι 59, θα το προλάβω, λέτε έτσι.
2: Πιστεύω πως σίγουρα ναι.
1: Λοιπόν, να κάνω μια ερώτηση πέρα από το αστείο τώρα. Στο παλιό κτίριο του οικοτροφείου, στα δίκαια.
2: Ναι, από όσο γνωρίζω είναι εκεί. Είμαστε ήδη σε βήμα λίγο πριν την έκδοση οικοδομικής άδειας. Έχει συμβάλει αρκετά και ο Δήμος Οριστιάδας, καθώς και οι μηχανικοί του, και έχουν γίνει και όλες οι απαραίτητες ενέργειες και τώρα θα αναλάβουν ουσιαστικά οι μηχανικοί της Μητρόπολης. Παράλληλα, θα τρέχει και το Υπουργείο. Αυτό συνεννοηθήκαμε έτσι ώστε να μην χάσουμε χρόνο, δηλαδή να περιμένουμε την όλη τακτοποίηση, την έκδοση οικοδομικής άδειας, γιατί μετά πρέπει να βγουν κάποια τέτοια δημοπράτησης για να προκηρυχθεί και να συνεχίσει την κατασκευή του. Επομένως, ναι, εκεί θα γίνει. Και όπως σας είπα, θα επιβάλλεται η καλή συνεργασία η οποία έχει ήδη ξεκινήσει να συνεχιστεί και να.
1: Από ό,τι γνωρίζω, ο Μητροπολίτης είχε ένα επίπεδο προετοιμασίας. Κάποια στιγμή, σε μια επίσκεψη, μας είχε δείξει ένα φάκελο που είχε κάποιες μελέτες για το συγκεκριμένο κτίριο και περιστατικότητά του και όλα τα. Απλά έλειπαν κάποιες υπογραφές, μας έλεγε τώρα, δεν ξέρω ακριβώς.
2: Ναι, η οποία είχε προκύψει μέσα από την καλή συνεργασία την οποία είχαμε και όλη η ιστορία ουσιαστικά ξεκίνησε. Και πριν από περίπου 2 χρόνια, και ήταν ένα πάγιο αίτημα και της τοπικής κοινωνίας αλλά και της Μητρόπολης. Προφανώς ο Σεβασμιώδης είναι αυτός ο οποίος το ήθελε πιο πολύ από όλους, το είχε αναγνωρίσει. Νομίζω ότι ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια, όπου είχαμε πραγματικά κάποιες σημαντικές συζητήσεις και μια κοινή αγωνία. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά, το θέμα ήταν να βρεις μια χρηματοδότηση, να βρεις το κτίριο, γιατί δεν είναι μόνο η κατασκευή, η επόμενη μέρα αφορά και την καθημερινή λειτουργία, κύριε Κανταρίδη, που έχει το μόνιμο προσωπικό, έχει τη σίτηση, έχει την υγειονομική φροντίδα, έχει θέματα θέρμανσης, έχει θέματα συνεχής συντήρησης. Δεν είναι ένα εύκολο έργο, είναι ένα δύσκολο έργο, το οποίο βέβαια χρειάζεται μια συνεχή παρακολούθηση και από τώρα το όλο μοντέλο για το πόσο βιώσιμο θα είναι, θα πρέπει από τώρα να το συντονίσουμε και να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όλοι μας.
1: Να μείνουμε λιγάκι ακόμα στα θετικά, γιατί νομίζω ότι αυτό θα τονώσει πολύ τη ζωή του οικισμού των δικαίων από το εργατικό εργασιακό δυναμικό που θα χρησιμοποιήσει. Θα ισχυροποιήσει τη θέση του Κέντρου Υγείας Δικαίων, που θα γίνει ακόμα πιο απαραίτητο. Έχει αρκετά θετικά συνολικότερα το χώρια του, ότι δεν θα αναγκαζόμαστε οι γυρεότεροι να πάμε σε άλλες δομές μακριά.
2: Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω το βιώνουμε όλοι. Το ότι η κατάσταση είχε διαμορφωθεί, ότι υπήρχε η πιο κοντινή ήταν αυτή στην Αλεξανδρούπολη, η οποία είναι πλήρης, γιατί υπάρχει τεράστια ανάγκη. Και νομίζω ότι δεν έχει να κάνει μόνο με τη στήριξη μιας περιοχής που θα στηριχθεί, πολύ σωστά όπως είπατε και εσείς, με το ανακαινισμένο και κέντρο υγείας πολύ πρόσφατα κιόλας. και το οποίο θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο με μια δομή τέτοια δίπλα, έχει να κάνει και απαντάμε σε μια ανάγκη η οποία βλέπουμε ότι πραγματικά πολλές, ακόμα και νέες και μεσήλικες οικογένειες, σηκώνουν μόνες τους πραγματικά ένα βάρος της καθημερινής φροντίδας ηλικιωμένων συγγενών τους. Και νομίζω ότι μια τέτοια οργανωμένη δομή θα δώσει μια πολύ μεγάλη λύση στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε.
1: Να δούμε και κάποια πράγματα που λίγο, ας το πούμε λαϊκά, χτύπησαν άσχημα.
0: Άσχημα,
1: συζητήθηκαν και προβληματίζουν. Και φαντάζομαι θα το έχετε εισπράξει, θα το έχετε ακούσει. Γιατί μετανάστευσης και ασύλου? Γιατί από αυτό το Υπουργείο, το κονδύλιο, ας πούμε? Θα μου πείτε, σας ευχαρίζουν γάιδαρο και τον κοιτάς στα δόντια. Όχι, αλλά δεν υπήρχαν υπουργεία που είναι πιο κοντά σε αυτά τα πράγματα. Λένε δηλαδή οι άνθρωποι, θα χρωστάμε το ότι θα γυροκομηθούμε κάπου στην έλευση παράτυπων μεταναστών.
2: Κοιτάξτε, κύριε Καντάριδη, ωραία, δεκτή η κριτική από όπου και αν προέρχεται, με όποια λογική και να γίνει. Νομίζω ότι την απάντηση την ξέρουμε κατά βάθος όλοι μας, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο το χρησιμοποιούν σε όλες τις πόλεις, σε όλες τις περιοχές που έχουν δομές και είχαν και δομές, και πριν να αποκτήσουμε εμείς το kit και πριν να αποκτήσουν και αυτοί το kit, με μια απλή δομή μεταναστευτική έπαιρναν χρηματοδοτήσεις. Όταν σου προσφέρουν ένα τέτοιο χρηματοδοτικό εργαλείο, δεν θα το αξιοποιήσεις? Δηλαδή, ωραία, φυσικά συμφωνώ και να αγοράσεις και να πάρεις και οχήματα που πραγματικά τα έχεις ανάγκη, καθαριότητας, να πάρεις, να φτιάξεις και τους δρόμους σου. Γιατί προφανώς υπάρχουν συγκεκριμένοι προϋπολογισμοί που έχουν κάποια όρια. Τώρα, εφόσον υπάρχει αυτό το συγκεκριμένο ταμείο, το οποίο ταμείο αλληλεγγύης, κιόλας λέγεται, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, και μπορεί να σου προσφέρει 2 εκατομμύρια για μια πραγματικά τέτοια κοινωνική δομή, γιατί να μην το αξιοποιήσεις? Τώρα, αν σε κάποιον δεν αρέσει η προέλευση γιατί πιστεύει ότι υπάρχει δέσμευση, που δεν υπάρχει δέσμευση.
1: Ας μην πάει.
2: Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω έτσι, αλλά νομίζω ότι είναι λίγο άδικο αυτό το οποίο συμβαίνει. Και επαναλαμβάνω, υπάρχουν περιοχές πολύ πριν από εμάς, οι οποίες έπαιρναν τις χρηματοδοτήσεις και εμείς δεν τις παίρναμε. Αυτή τη στιγμή, εφόσον λοιπόν μπορούμε να αντλήσουμε από εκεί πέρα χρήματα, δεν βρίσκω το λόγο να μην το κάνουμε. Και όταν επαναλαμβάνω, δεν υπάρχουν δεσμεύσεις για κάτι άλλο έτσι. Δηλαδή, τώρα αυτό είναι μια κακοπροαίρετη κριτική.
0: Ναι. Βέβαια, οφείλουμε τουλάχιστον εμείς να την καταγράφουμε και όπου
1: δεν
0: μπορούμε,
1: δεν μπορούμε να μην ρωτήσουμε, αφού
2: εσείς τη δουλειά σας κάνετε, καλά κάνετε. και εγώ απαντάω.
0: Ναι. Υπάρχει και μια άλλη έτσι, αμφισβήτηση της υλοποίησης, κύριε Δερμεντζόπουλε. Και εδώ έτσι, πρέπει να βάλετε και εσείς πλάτη ως κυβερνητικοί βουλευτές. Δηλαδή, το είπατε και εσείς νωρίτερα ότι θα πάρει καιρό για την υλοποίηση. Μήπως πρέπει κάπως να βρούμε με ένα τρόπο να το επισπεύσουμε, γιατί η ανάγκη είναι άμεση. Μια τέτοια δομή χρειάζεται τώρα στην περιοχή.
2: Έχετε δίκιο. Και γι' αυτό ακριβώς τρέχουν παράλληλα όλες τις διαδικασίες. Γιατί είναι να ακολουθήσουν κάποια αναγκαία διοικητικά και τεχνικά βήματα. Εγώ παρουσίασα με ακρίβεια το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε τώρα. Θα κρυφθούμε κι εμείς από την εξέλιξη του έργου και από την υλοποίηση του έργου. Και εγώ οφείλω να επικοινωνώ σε εσάς το πού βρισκόμαστε σε κάθε βήμα. Προφανώς υπάρχουν τεύχη δημοπράσεις που είναι να βγουν, εγκρίσεις, η όλη διαδικασία κατασκευής. Όλα αυτά πρέπει να τρέξουν. Αλλά πρέπει να είμαστε και πάρα πολύ προσεκτικοί, όπως σας είπα, γιατί και το όλο μοντέλο λειτουργίας το οποίο πρέπει να κρυφθεί βιώσιμο εμπεριέχει μετά πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, δεν πρέπει να εξασφαλίσει το μόνιμο προσωπικό. Βέβαια. Δεν πρέπει να δεις ότι η σύντηση, η υγειονομική φροντίδα ή, όπως σας είπα και πριν, η θέρμανση θα είναι όλα αυτά καλυμμένα. Δηλαδή, πάμε να κάνουμε μια σοβαρή και σημαντική δουλειά. Από μένα, αυτό το οποίο νομίζω ότι είμαι υποχρεωμένος να κάνω είναι να μην χαθεί το θέμα στη γραφειοκρατία και σε κάθε στάδιο να ενημερώνουμε έτσι ώστε να γνωρίζουμε και οι πολίτες. Αλλά προφανώς νομίζω ότι κανείς δεν έχει την απέτηση σήμερα, Πέμπτη, την Παρασκευή να είναι έτοιμο.
1: Εξυπακούεται. Απλά θέλω να ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί μου φάνηκε ότι είπατε έναν αριθμό της τάξης των 2 εκατομμυρίων. Κάτι τέτοιο δεν άκουσα καλά εγώ.
0: Αυτό το ποσό και εγώ το άκουσα νωρίτερα να το αναφέρετε, ενώ δεν το είδαμε πουθενά.
1: Είναι αρκετό.
2: Θα
1: νομοτεχνικά.
2: Το όλο ποσό θα προκύψει από το τεχνικό αντικείμενο, από τις μελέτες και τις πραγματικές ανάγκες που θα έχει η συγκεκριμένη δομή. Δεν θα αναφέρουμε από τώρα το ύψος του ποσού. Μπορεί να το ανέφερα κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί πιστεύω ότι μπορεί να χρειαστεί ως 2 εκατομμύρια, μπορεί και παραπάνω. Θα το δούμε. Mm-hmm. Για να είμαστε λίγο σοβαροί, θα πρέπει λίγο το ακριβές ποσό να προκύψει μέσα από το τεχνικό αντικείμενο και τις μελέτες.
0: Πάντως, επειδή αναφερθήκατε στην θέρμανση, στην στελέχωση, στην σύντηση και όλα αυτά, εγώ αντιλαμβάνομαι, τουλάχιστον από τα όσα είχαμε ακούσει μέχρι στιγμής γύρω από αυτό το θέμα, ότι θα είναι μια δομή η οποία θα δημιουργηθεί και θα παραχωρηθεί εντός εισαγωγικών στη Μητρόπολη και αυτή θα έχει την ευθύνη της λειτουργίας του. Κάνω λάθος, θα
2: υπάρχει... Όχι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Μονάδα θα λειτουργήσει. Στην αρχή θα υπάρχει μια προγραμματική συμφωνία ή ένα μνημόνιο, ας πούμε, συνεργασίας που νομίζω ότι υπάρχει ήδη με το Δήμο και με τη Μητρόπολη, έτσι ώστε να τρέξουν όλα τα έργα και να προχωρήσουν γρήγορα. Και μετά τη μονάδα θα την αναλάβει η Μητρόπολη, η οποία εντάξει, έχει μια σταθερή κοινωνική παρουσία και πραγματικά γνώση των αναγκών των ηλικιωμένων και των οικογενειών τους. Επομένως και ο κανονισμός και το θεσμικό πλαίσιο θα προκύπτει μέσα από το φορέα που είστε τη λειτουργία, η οποία θα είναι η Μητρόπολη.
0: Μάλιστα. Τώρα έτσι εγώ θέλω να πάω λίγο στα παραπολιτικά κατά κάποιο τρόπο από την χθεσινή, από τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη. Υπήρχε κάποια φωνή η οποία μπορεί να εξέφραζε διαφορετική θέση σε αυτή την εξέλιξη, κύριε Δερμεντζόπουλε? Το ρωτάω γιατί δεν ήσταν και λίγοι που συμμετείχατε.
2: Χθες συμμετείχαμε, ήμουνα βασικά σε ένα γραφείο στη Βουλή εγώ μαζί με τον κύριο Πλεύρη. Ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Μετανάστευσης, ήταν η κυρία Σόκου από το γραφείο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και ο Δήμαρχος Οριστιάδας. Είχαν προσκληθεί και οι υπόλοιποι βουλευτές, οι κυβερνητικοί βουλευτές. Για κάποιο λόγο δεν είναι, για το δικό τους προφανώς λόγο, όλοι το θέλουν αυτό το πράγμα, δεν μπόρεσαν να συμμετέχουν. Αλλά δεν υπήρχε κάποια διαφορετική φωνή, όχι. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια διαφορετική φωνή.
0: Υπήρχε συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος, ίσως να είχαν κάποια.
2: Γι' αυτό ήμασταν στη Βουλή κι εμείς. Ναι. Όχι, γι' αυτό ήμασταν και εμείς στη Βουλή και δεν ήμασταν από τα γραφεία μας. Αλλά είχαν προηγηθεί και επισκέψεις, κύριε Βαβαλικούδη, και με τον Υπουργό Μετανάστευσης, τον κύριο Πλεύρη, και με τον κύριο Βορύδη. Δηλαδή, είναι μια προσπάθεια η οποία δεν έγινε μέσα από ένα γραφείο στη Βουλή χθες το πρωί και το αποφασίσαμε και προχωρήσαμε. Είναι μια δουλειά η οποία έχει προκύψει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Επομένως, νομίζω ότι κάθε πράγμα πρέπει να το αιτιολογούμε, να δείχνουμε πραγματικά τη συμβολή μας. Και εκεί πέρα θα κρινόμαστε αν είμαστε αποτελεσματικοί ή αναποτελεσματικοί. Αλλά σίγουρα θα κρυθούμε και από το αποτέλεσμα. Γιατί όντως, όπως είπατε και εσείς και το αναφέρετε, είτε παραπολιτικά ή μη, υπάρχει μια αγωνία ότι πρέπει να το τρέξουμε και να το ελπίσουμε και ο κόσμος τότε θα μας κρίνει.
1: Από μένα, αν επιτρέπετε, μια τελευταία ερώτηση σε αυτό το πλαίσιο, το παραπολιτικό και λίγο τη σύντριγγα, γιατί νομίζω ότι χρήζει μια απάντηση. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται κομψότερο στη διατύπωση. Τα social media βγάζουν πολλά και είδαμε ανάρτηση κομματικού σας παράγοντα, τέλος πάντων, δεν θέλω να τον εκθέσω, να λέει ότι πανηγυρίζουν αυτοί οι οποίοι ήταν αντίθετοι στις πλατείες, στη δημιουργία, η επέκταση, τέλος πάντων, του ΚΙΤ. Έχετε κάτι να απαντήσετε γι' αυτό? Η άποψη είναι ας υποθεί.
2: Τώρα δεν θα απολογηθώ επειδή έκανα τη δουλειά μου, κύριε Καταρίδη. Ούτε θα υπονοούμε να θα πετάξω, ούτε με ενδιαφέρει η προσωπική αντιπαράθεση. Όποιος νομίζει και θεωρεί ότι συνέβαλε, να παρουσιάσει συγκεκριμένες ενέργειές του. Τώρα, αυτή η ιστορία με το ΚΙΤ, πραγματικά όλοι γνωρίζουν ότι ακόμα και εκείνη την ημέρα, εγώ είχα πει δημόσιο ότι ήμουν. Αν θυμάστε, η αρχική σκέψη ήταν να υπάρχει μια ανοιχτή δομή και είχα εκφράσει αντιρρήσεις μου. Νομίζω ότι η παρουσία μου δίπλα στον κόσμο ήταν πολύ σωστή και θεμητή. Και ήταν επειδή ακριβώς ήθελα να τους δείξω ότι ναι, συμφωνώ σε κάποια πράγματα και τα υπόλοιπα ήμουν πάνω μετά και στη σύσκεψη. Αλλά νομίζω ότι αυτά για ποιο λόγο τώρα να γίνονται. Νομίζω ότι όπως είπα πριν, δεν θα απολογηθώ για το γεγονός ότι έκανα δουλειά μου. Είναι πολύ εύκολο να ασκώ κριτική από το Facebook ή να περιμένω μια κυβερνητική απόφαση. Νομίζω ότι το θέμα είναι και ο κόσμος ψήφισε έτσι ώστε να τρέχεις, να διεκδικείς. Και όχι απλά να αναδεικνύεις, να οδηγείς πράγματα προς τη λύση τους. Αυτό κάνω και σε αυτό θέλω να με κρίνουν οι πολίτες.
1: Ευχαριστούμε. Την πήραμε την απάντηση. Εντάξει, απλά ήθελα να σας δώσουν τη δυνατότητα να το απαντήσετε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι, το λέγαμε και πριν βγούμε στον αέρα μαζί σας, ότι εκείνη την περίοδο κανείς δεν ήταν κατά του ΚΙΤ ως ΚΙΤ. Ήμασταν κατά της γιγάντωσης όλοι οι άνθρωποι εδώ. Το να μην γίνει η δομή μεγαλύτερη από τον πληθυσμό που υπάρχει στην περιοχή. Τον τόπιο πληθυσμό, κάπως έτσι δηλαδή.
2: Εγώ θεωρώ ότι όλο το προηγούμενο, προφανώς η περιοχή μας έχει πολλές ανάγκες και είναι αρκετά μεγάλες. Νομίζω ότι έχουμε να δείξουμε έργο. Βλέπουμε τις αποφάσεις για την κοινιατρική που θεωρώ ότι συνέβαλα αρκετά και σε αυτό και περιμένουμε το προεδρικό διάταγμα.
0: Με αυτό το προεδρικό διάταγμα, κύριε Δερμεντζόπουλε, τώρα αυτό το προεδρικό διάταγμα μας έχει βγάλει την ψυχή.
1: Το σπήραμε και δεν φύτρωσε.
2: Είναι όμως μια απόφαση η οποία θα υλοποιηθεί, θα έχουμε και την ιατρική σχολή στην Οριστιάδα. Είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ήσασταν και εσείς εκεί για το μουσικό γυμνάσιο. Βλέπουμε την ψυχολογία πόσο καλά πάει στο δημότικο, το σουβλίο θα έχει μια νέα σχολή, τα κέντρα υγείας πώς ανακαινίζονται και αναβαθμίζονται. Θεωρώ ότι έχω βάλει και εγώ ένα λιθαράκι εκεί, χωρίς να πανηγυρίζω, χωρίς να βγαίνω.
0: Αλλή μόνο, δουλειά σας είναι. Δουλειά σας είναι, Υφυπουργέ.
2: Μην λέμε πλέον τα αυτονόητα. Εντάξει. Ναι. Καλή κριτική, αλλά νομίζω το θέμα είναι να τρέχουμε και να μας κρίνουν και οι πολίτες ως αποτελεσματικούς.
1: Ναι, η κριτική έρχεται όταν υπάρχει παραγωγή έργου. Η κριτική τότε θα έρθει. Όταν κάνεις κάτι, όταν δεν κάνεις κάτι, τι να σε κριτικάρουν. Αυτό φαίνεται.
0: Όχι, μπορείς να πεις, φίλε, ότι δεν κάνει
1: κάτι. Δεν κάνει κάτι, αλλά αυτό φαίνεται. Δεν χρειάζεται καν να το πεις. Ενώ όταν κάποιος κάνει κάτι, πιθανότητα να μην κάνει κάτι όπως ακριβώς θα το ήθελε ο άλλος. Οπότε γίνεται θέμα κριτικής. Εντάξει, το ασφαλώς.
0: Τέλος πάντων, εγώ για να γυρίσω το θέμα της ψυχολογίας και της ψυχολογίας, λέω, της μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων. Κύριε Δερμετζόπουλε, πραγματικά έτσι και μέσα από αυτή τη συχνότητα σας ζητούμε να επισπευστούν οι διαδικασίες.
1: Ακριβώς.
0: Όσο, ξέρετε, το γοργόν και χάρη έχει, τέλος πάντων, γιατί αφού τέθηκε και το ζήτημα της σχολής της κτηνιατρικής.
1: Κοιτάξτε, δύο τέτοια πράγματα, πώς αλλάζουν τη γενικότερη ψυχολογία του ανθρώπου, αλλά και πώς βοηθούν στην ανάπτυξη της περιοχής. Δηλαδή, μία αυτή η δομή και μία η ψυχολογία με ό,τι θα φέρεις.
0: Κτηνιατρική και
1: συμβουλή. Η ψυχολογία, συγγνώμη, η κτηνιατρική, με ό,τι θα φέρει στην περιοχή, από επιστημονικό προσωπικό, από φοιτητές, από κόσμο, από την περιραίουσα οικονομία, τέλος πάντων, την κατάσταση, αυτόματα έρχεται αυτό το χαμόγελο που είχε πει κάποτε ο κύριος Παπαδόπουλος ότι θα γυρίσει στην περιοχή. Για τον κύριο Διαμαντή Παπαδόπουλο.
2: Νομίζω ότι οφείλουμε να το παρακολουθούμε όπως πολύ σωστά λέτε και να ενημερώνουμε τους πολίτες με την ίδια καθαρότητα για κάθε επόμενο βήμα.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια της ημέρας.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Συνεχίζετε την προσπάθεια. Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Ωραία. Ακούσαμε και τον υφυπουργό, τον κύριο Δερμετζόπουλο. Εντάξει, είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη για την περιοχή, την οποία και εμείς ως πολίτες οφείλουμε να βιαζόμαστε να τη βλέπουμε να υλοποιείται, έτσι.
1: Ναι, γιατί... λέμε, καλωσορίζουμε τις θετικές ειδήσεις, κρατάμε την επιφύλαξη για το πότε. Γιατί είπαμε αυτό που ανέφερες για την σχολή, την κτηνιατρική, πότε έγινε η εξαγγελία, πότε μας είπαν ότι είναι έτοιμη. Και ακόμα δεν έχουμε τη βεβαιότητα. Δεν είναι ότι θα αλλάξει κάτι ουσιαστικά. Βλέπουμε βγαίνουν κονδύλια για αυτή τη σχολή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Βγαίνουν κονδύλια για μια σχολή που ακόμα δεν υπάρχει τυπικά. Οπότε όταν θα υπογραφεί, δεν είναι ότι ξαφνικά θα προκύψουν με την υπογραφή του Προέδρου τα κτίρια και θα σηκωθούν, θα ανεγερθούν ή θα γίνει οτιδήποτε. Έχει τη σιγουριά όμως ότι αυτό ναι, προχωράει. Ναι,
0: είναι νόμος του κράτους. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, πάμε μουσική και επιστρέφουμε στη συνέχεια με Σταυρουλάκη Λαδαράκη, με τον καιρό, με τα γνωστά αυτά που ξέρετε.
2: Στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος. Ό,τι πιο αγνό.
4: Ό,τι πιο θρεπτικό.
2: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
4: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
4: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
2: Σουβλάκια.
4: Τεμάχια.
2: Παναρισμένα.
4: Λουκάνικα.
2: Κιμάς.
4: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
2: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
4: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
4: φρέσκα,
2: αγνά,
4: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
2: και σε χαμηλές τιμές.
4: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
2: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνο 2552 111 717.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
7: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
8: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
9: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
10: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγκραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Δημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 κεντρική πλατεία Ορεστιάδας, 6 κεντρική πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Νύμφες Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ. Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259. Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
11: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
12: Ράδιο Εύρου.
13: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ, οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.

0: Λοιπόν, προχωράμε.
1: Γιατί όχι, πού έχουμε, πού έχουμε να πάμε.
0: Πού έχουμε να πάμε, έχουμε να πάμε στο Παντρόν. Να πιούμε καφέ, να πάρουμε δυνάμεις και μετά να ξεκινήσουμε.
1: Να δούμε τον κόσμο αλλιώς, πάρουμε γυαλιά.
0: Να πάρουμε γυαλιά, σωστά, από το Μαϊόρασης.
1: Το Μαϊόρασης εκεί πέρα, Όρασης Σέντερ μάλλον.
0: Ναι, Όρασης Σέντερ.
1: Μετά μπορούμε να πάμε να πάρουμε κάτι, να φτιάξουμε φαγητό στο σπίτι από το κρυοτεχνείο του Τόλι. Κάνα χρωματάκι και μια και θα πάρουμε δύναμη από τα φαγητά. Να βάψουμε λιγάκι.
0: Ναι.
1: Να χρωματίσουμε κανένα παιδικό δωμάτιο.
0: Έτσι
1: λέω,
0: θα του πάρουμε και με 24% έκπτωση. Ακριβώς. Έτσι λέγοντας την ημερομηνία ίδρυσης της, τη χρονολογία μάλλον ίδρυσης.
1: Το έτος ίδρυσης το 1924 εκεί στο Βάνι τον Κασαπιάρτ, Σωτήριο Τσερκέζη 39. Μπορούμε να φτιάξουμε λίγο το αυτοκίνητό μας σε περίπτωση που έχει κάποιο πρόβλημα ή να νοικιάσουμε κάποιο για να κάνουμε, τι όμως.
0: Τι?
1: Θα νοικιάσουμε ένα αυτοκίνητο από τη Fit Car Rental και στην Καλλιπόλη 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία για να πάμε μέχρι το Διδημότυχο στο Top Charm.
0: Αχα.
1: Κατάλαβες.
0: Στο Διδημότυχο.
1: Να πάμε. Για μάτια γιατί του νοικιάσουμε τότε το αυτοκίνητο.
0: Βρε, πριν ξεκινήσεις πάρε ένα τηλέφωνο στο 21033.
1: Μήπως ήταν γεμάτο.
0: Μήπως
1: ήταν γεμάτο.
0: Θα σου πούνε αυτοί. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρό μας.
1: Πάμε να δούμε τον καιρό. Πάμε λοιπόν στη Σαμοθράκη. Όλοι αυτοί που προείπαμε ήταν οι φίλοι μας εδώ, έτσι. Πέμπτη σήμερα, 17 του μήνα, της Αγίας Σοφίας είπαμε. Σαμοθράκη, 12 η ώρα το μεσημέρι, 23 βαθμοί με καθαρό ουρανό και 4 από φόρβορη ανατολικού ανέμου. Ένας καθαρός ουρανός που θα είναι μέχρι το βράδυ. 26 βαθμοί στις 3 με 4 από φόρβορη ανατολικού ανέμου και 25 βαθμοί στις 6 με 3 από φόρβορη δυτικού ανέμου. 20 βαθμοί στις 9 η ώρα το βράδυ με 2 από φόρβορη δυτικού και λίγα σύννεφα τα μεσάνυχτα, λίγα με 18 βαθμούς και 3 από φόρο ανατολικού ανέμου. Αύριο το πρωί στις 9, 20 βαθμοί, 4 από φόρβορη ανατολικού και αρκετά σύννεφα. Για να φτάσουμε στη μέγιστη αυριανή θερμοκρασία του νησιού, πάλι 25 βαθμοί θα είναι, στις 3 η ώρα το μεσημέρι, με ένα μόλις μποφόρ βοριά και μια άραιη νέφωση.
0: Μάλιστα. Περνάμε στην Αλεξανδρούπολη και βλέπουμε εκεί πέρα ότι αυτή την ώρα έχει 20,6 βαθμούς Κελσίου. Θα ανέβει στους 25 στις 12, θα φτάσει στους 28 στις 3. Αυτή είναι η υψηλότερη θερμοκρασία για σήμερα. Έπειτα στις 9 το βράδυ θα πέσει στους 21. Αυτή λοιπόν θα είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία για σήμερα. Ενώ τα μεσάνυχτα που πλέον θα έχει αλλάξει η μέρα θα έχει 19 βαθμούς Κελσίου. Αύριο το πρωί, 19 προβλέπονται για τις 9 το πρωί, 25 στις 12 το μεσημέρι και για αύριο η υψηλότερη θερμοκρασία όπως και σήμερα στην Αλεξανδρούπολη προβλέπονται 28 βαθμοί.
1: Λοιπόν, να πάμε μια βόλτα τώρα προς το Σουφλί, καθώς παίρνει τη σειρά του. Στις 12 η ώρα το μεσημέρι, 24 βαθμοί προβλέπονται, προμηνύονται. 4 από φορ βόρειο ανατολικού ανέμου και καθαρός ουρανός, καθαρός και στις 3 με 27 βαθμούς και 4 από φορ βοριά, 27 βαθμοί και στις 6 η ώρα, 3 από φορ βόρειο ανατολικού ανέμου και λίγα σύννεφα και 22 βαθμοί στις 9 η ώρα με 3 από φορ ανατολικού ανέμου και καθαρό ουρανό, 18 βαθμοί τα μεσάνυχτα με καθαρό ουρανό και 2 από φορ βόρειο ανατολικού ανέμου, ενώ αύριο το πρωί 17 βαθμοί στις 9 η ώρα, 2 από φορ βοριά και αραιή συννεφιά. Στους 27 θα είναι η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας στο Σουφλί για αύριο. 27 βαθμοί στις 3 και στις 6 με καθαρό ουρανό στην πρώτη περίπτωση, αραιή συννεφιά στη δεύτερη και 3 από φόρο βορειοανατολικού ανέμου και στις 2 περιπτώσεις.
0: Ωραία, να δούμε και το Διδημότυχο. Εκεί τώρα πρέπει να έχει ξεκινήσει και η μποροπανήγυρη, ξεκινάει, είναι τέλος πάντων σε τέτοια τροχιά. 17,8 η θερμοκρασία εκεί, στους 24 προβλέπεται για τις 12, 27 βαθμοί Κελσίου η υψηλότερη θερμοκρασία στις 3 το μεσημέρι, όπως και στις 6 το απόγευμα. Στις 9 το βράδυ το Διδημότυχο απόψε θα έχει 22 βαθμούς, ενώ αύριο το πρωί στις 9 θα έχει 17, 23 για τις 12 το μεσημέρι αύριο, 27 υψηλότερη θερμοκρασία για την αυριανή μέρα όπως και για τη σημερινή.
1: Η μεσοπρόθεσμη πρόγνωση εν τω μεταξύ όλο μας απειλεί ότι θα έχουμε 30+, γιατί τρεις μέρες μετά ξέρω εγώ έρχεται εκείνη η μέρα και δεν έχουμε 30+, έτσι. Όλη την εβδομάδα μέχρι τώρα δεν αγγίξαμε το 30. Πάμε να δούμε τι λέει για την οριστιάδα σήμερα, το λέω γιατί το βλέπω πάλι αυτό. Σήμερα λοιπόν Πέμπτη, 24 βαθμοί στις 12 η ώρα με καθαρό ουρανό και 3 από φορ βορειο ανατολικού ανέμου, 27 βαθμοί στις 3 με 3 από φορ βοριά και λίγα σύννεφα και στις 6 πάλι με 27 βαθμούς και 3 από φορ βοριά, ίδιος ο καιρός τις δύο αυτές χρονικές περιόδους. 22 βαθμοί στις 9, 4 από φόρα ανατολικό ανέμου και καθαρός ουρανός και 18 βαθμοί στις 12 η ώρα το βράδυ με καθαρό ουρανό και 2 από φόρα ανατολικό ανέμου. Αύριο το πρωί υπάρχει πιθανότητα πάλι περιορισμένης ορατότητας. Θα το διασταυρώσουμε, το τσεκάρουμε το πρωί ερχόμενη. Στις 6 η ώρα και 18 βαθμοί στις 9 με αραιή συννεφιά και ένα μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου. Ενώ 28 βαθμοί θα είναι η μέγιστη αυριανή θερμοκρασία. Στις 6 ώρα το απόγευμα με 2 μποφόρ νοτιοανατολικού ανέμου και καθαρό ουρανό. Σε ό,τι αφορά τα τριαντάρια, είπαμε για το Σάββατο και την Κυριακή. 32 φαίνεται, αλλά για να δούμε αν θα έρθει. Θα μας τα πει άλλωστε αύριο και ο Χρυσόστομος ο Παρανός καλύτερα.
0: Ναι, τώρα να βάλουμε στην παρέα σιγά σιγά τη Σταυρούλα την Αγγελαδαράκη.
1: Να την βάλουμε.
0: Η οποία έχει πολλά να μας πει και σήμερα και θα πρέπει να την πούμε πρώτα. Σταυρούλα, βάλε το ρολόι σου.
1: Ναι, να χτυπήσει παρά δύο λεπτά.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι να κάνω, παιδιά, να αυτό λέγω και στην Κατερίνα. Πολλά τα θέματα λίγο ο χρόνο. Προσπαθώ να πω κι εγώ όσο περισσότερα μπορώ. Θα ξεκινήσω πάλι λίγο με τα εμπόλεμα μέτωπα. Θα πάμε βέβαια εδώ πέρα τώρα στη, όχι στη Μέση Ανατολή, θα πάμε αλλού, θα πάμε Ρωσία, θα πάμε Ουκρανία, γιατί είχαμε πλήγματα της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους αλλά και μη επανδρομένα εναέρια οχήματα. Τραυμάτισαν τουλάχιστον 18 ανθρώπους και προκάλεσαν ζημιές στην Ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο και στο λιμάνι της Οδυσσού, μεταξύ άλλων τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε σε 12 τραυματίες ανάμεσα στους δύο παιδιά 10 και 12 ετών. Επίσης, οι αρχές στην Οδυσσό έκαναν λόγο νωρίτερα για 3 τραυματίες ανάμεσα στους και ένα παιδί 4 ετών. Στη Ζαπορίζια, οι αρχές ανακοίνωσαν 3 τραυματισμούς σε πυραυλικό πλήγμα που προκάλεσε ζημιές σε βιομηχανική εγκατάσταση. Από την άλλη πλευρά των συνόρων, Ουκρανική επιδρομή με μη επανδρομένα ενέργεια οχήματα προκάλεσε ζημιές σε δηληστήριο καυσίμων στην πόλη Γιάροσλαν. Άμα τη λέω σωστά, τώρα είναι και ρώσικα, αυτά είναι λίγο δύσκολα. Οπότε, ναι, δεν σταματάει και πολύ πολύ όλο αυτό παρά από αυτά που έχουμε ακούσει σε προηγούμενο χρόνο. Νομίζω ότι είμαστε και στον τέταρτο χρόνο πολέμου, κάπου εκεί πρέπει να βρισκόμαστε πια.
1: 22 ήταν.
0: Δηλαδή, ναι. Κάθε φορά που το λέμε, πραγματικά.
2: Ναι, είναι η συνειδητοποίηση.
1: Ναι, είχαμε έρθει ένα πρωί σοκαρισμένοι εδώ το Φεβρουάριο του 22. Βρε, τι έγινε. Και έκτοτε μας έγινε συνειδητοποίηση.

0: τόσο. Τι γίνεται τώρα. Α, δεν είναι στον 7ο μήνα να πούμε για αυτή η κλιμάκωση. Έτσι, για να κρατάμε χρονολόγιο. Ήρθε να προσθεθεί και η κλιμάκωση στην Ιεμένη με τα οδραβικά αεροσκάφη να βομβαρδίζουν θέσεις στο Κούθι. Έχουμε τους αντάρτες από την Ιεμένη να εκτοξεύουν ντρόνους και πυράβλους εναντίον πόλεων της Σαουδικής Αραβίας. Γενικότερα αυτό είναι. Και να κλείσει δηλαδή ο πόλεμος. Δεν ξέρω πώς θα κλείσει όλη αυτή η αναταραχή στη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι το θέμα. Ότι είναι το ενός κακού μύρια έποντα, ενός πολέμου μύρια έποντα. Τώρα. Έχουμε την προέλαση των Χούθη που υποστηρίζονται από το Ιράν κατά μήκος της Ερυθράς Θάλασσας. Έχουμε επιθέσεις που προκαλέσαν ζημιά στον αγωγό πετρελαίου Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας. Έχουν διευρύνει την επιρροή της Τεχεράνης στον πόλεμο. Έχουν αυξήσει τους κινδύνους και τις ανησυχίες για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο. Και κρατήστε το αυτό, γιατί απασχολεί γενικότερα, θα το δούμε και στη συνέχεια. Ενώ οι ΗΠΑ επανέλαβαν εχθές την υποστήριξή τους προς τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Ιεμένης. Τώρα λίγο πολύ με όλα αυτά δεν το βλέπουμε κι εμείς και πολύ στα κοντά τον τερματισμό αυτού του πολέμου με το Ιράν. Ωστόσο ο Τραμπ το δήλωσε και πάλι, ελπίζω ότι πλησιάζουμε στο τέλος του πολέμου, θέλουν να συνάψουν συμφωνία, λέει, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Εμείς το μόνο που βλέπουμε τώρα είναι το πετρέλαιο που παίρνει την Ανιούσα πάντως.
1: Το βλέπουμε και ανησυχούμε.
0: Αυτό το βλέπουμε και ανησυχούμε, και δεν ανησυχούμε μόνο εμείς. Και το λέω γιατί είχαμε θέμα το οποίο πήγε μέχρι το Eurogroup, μιλάμε για το ενεργειακό σοκ, έτσι έχει ονομαστεί πλέον, και ποια θα είναι η γραμμή άμυνας της Ευρωζώνης. Αυτό λοιπόν θα συζητήσουν στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης, που την Προεδρία μην ξεχνάμε του Κυριάκου Πυρακάκη, γιατί είναι το Eurogroup. Θα διερευνήσει λοιπόν το Eurogroup τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Οπότε θα συζητηθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις, ο κίνδυνος με την ενεργειακή αναταραχή που έχει πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Η ελληνική πλευρά, λέει, θα ανοίξει το θέμα των δυνατοτήτων για νέες παρεμβάσεις. Είπαμε ότι γενικότερα συζητείται αυτό στην κυβέρνηση. Βέβαια, μην περιμένουμε και πολύ τώρα στα κοντά ανακοινώσεις. Αργότερα θα έρθουν αυτές. Προς το τέλος Σεπτεμβρίου, έτσι κάπως, θα ακούσουμε κάτι. Όπως είπαμε, χθες συζητήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πρωθυπουργό. Είχαμε μια σχετική συνεδρίαση. Και η κυβέρνηση έτσι εντός συνόρων ψάχνει τα περιθώρια για πρόσθετες παρεμβάσεις. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως, ξαναλέω, θα έχουμε εξελίξεις, θα συζητηθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και όλα αυτά, ενώ η αύξηση συνεχίζεται, κοντεύει το 2,20 η μέση τιμή της αμόλυβδης. Έτσι, είμαστε μια ανάσα, λέει, από τα 2,20. Και άμα δούμε και τις τιμές του πετρελαίου, είναι εντάξει, δεν θέλουμε μάλλον να τις δούμε. Η τιμή πάντως στα καύσιμα, η μέση τιμή παραμένει πάνω από το 2,10. Έχει φύγει το ψυχολογικό όριο, έχει πάει η μάνα του μάλλον.
1: Είναι,
0: είναι. Εντάξει, τι να κάνω, είναι τα πράγματα. Λοιπόν, θα μπούμε τώρα στα εντός των συνόρων. Θα πάμε να δούμε το
1: εγώ
0: θέμα.
1: Εγώ για να σας πω πάντως, εδώ στην παρούσα φάση παρουσιάζεται μια μικρή πτώση. Δεν ξέρω αν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δηλαδή είναι
2: το βαρελί.
1: Είναι στα 99,72. Wow,
2: κάτω από το ψυχολογικό, ανέβηκε η ψυχολογία μας.
1: Έκλεισε
2: πάλι
1: στα 100,76. Τώρα είναι
2: ένα ευρώ, ένα δολάριο κάτω.
1: Ναι,
0: να κάνω εγώ τώρα το Mandic Condition. Ναι, αλλά άμα πάμε να βάλουμε τώρα βενζίνη.
2: Όλα τα άλλα που είπες χαρούμενα ήταν.
0: Ναι, έλατε, είναι και αυτό. Λοιπόν, τώρα θα πάμε λίγο στις εξελίξεις σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως έχουμε πει, είναι ένα θέμα που θα απασχολήσει αρκετά. Και τώρα αυτό που έχει γίνει γνωστό είναι ότι οι δύο γιατροί θα κρατηθούν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των φυλακών. Η γυναίκα θα κρατείται μόνη της, λέει, σε κελί στη γυναική απτερίδα ψυχοφρονιστικού καταστήματος Κορυδαλού, και ο άντρας θα κρατείται σε αντίστοιχο χώρο στις ανδρικές φυλακές. Είναι απομακρυσμένοι, λέει, αυτοί οι χώροι και δεν έχουν πρόσβαση στους άλλους κρατουμένους. Έχει ήδη γίνει η μετάβασή τους στις φυλακές Κορυδαλού. Επίσης, κάτι ακόμα το οποίο βλέπω αρκετά στα κεντρικά site ενημέρωσης, είναι ότι στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και ο ρόλος ενός γνωστού υπνοθεραπευτή. Ή αυτό το πράγμα με αυτές τις ειδικότητες δεν ξέρω, κάτι καινούργιο μαθαίνουμε. Ο συγκεκριμένος, λέει, ήταν ο παραλήπτης της φωτογραφίας που τράβηξε ο γιατρός, ο Γιώργος Μαζονάκη. Την ώρα που βρισκόταν εκείνος ξεπλωμένος στο ιατρικό κρεβάτι, είπαμε ότι είχε βρεθεί αυτή η φωτογραφία στο επίκεντρο των αρχών. Οπότε τώρα μπαίνει και αυτός στο στόχαστρο. Να δούμε

0: τι, ποιος ήταν ο ρόλος του, για ποιο λόγο έστειλε αυτή τη φωτογραφία η γιατρός σε αυτόν. Οπότε ανοίγει και αυτό το κεφάλαιο πλέον σε αυτήν την υπόθεση. Πάμε παρακάτω να σας πω ότι επίσης είναι η μέρα που ξεκινούν οι δράσεις μνήμης για τον Παύλο Φίσα. Έχουμε κινητοποιήσεις και σήμερα και αύριο. Έχουμε και για αύριο προγραμματισμένη μια μεγάλη συγκέντρωση στο Κερατσίνι, αλλά και συναυλία για την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Έχει προγραμματιστεί για σήμερα αυτή η συναυλία και αυτό είναι επίσης ένα θέμα που υπάρχει, απασχολεί αρκετά στα κεντρικά site ενημέρωσης. Και να κλείσουμε με τις ειδήσεις από το radioevros.gr. Λοιπόν, τώρα τι μπορείτε να βρείτε. Από τα βασικά είναι το κομμάτι με την ψηφιακή κάρτα εργασίας στους εντασσόμενους, 500.000 πλέον εργαζόμενους από τον Οκτώβριο. Οπότε είναι αυτό το μέτρο που βλέπουμε συνεχώς να ανοίγει και σε άλλες κλίμακες. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο αξίζει να ρίξουν μια ματιά οι αγρότες. Είναι ανακοίνωση από το ΙΠΑΤ και την ΑΔΕ. Αφορά βελτιώσεις στο ΜΑΙΑΓΡΟ. Ουσιαστικά όλα έχει να κάνει με την αίτηση, την ενιαία αίτηση ενίσχυσης του 2026, την ΚΑΠ που λέμε πολύ συχνά, αλλά και κάποιες αλλαγές σε προθεσμίες που είναι πολύ σημαντικές και το ότι ισχύει για τους ΚΑΕΚ. Όλα αυτά μπορούν να τα βρουν στο άρθρο στις διευκρινήσεις που έχει δώσει το αρμόδιο Υπουργείο και η ΑΔΕ. Τώρα, το είπατε και νωρίτερα, ένα από τα μεγάλα θέματα τα τοπικά είναι η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στο Βόρειο Εύρο, αλλά το είδατε αναλυτικότερα.
1: Το είδαμε ανά εκεί με τον Υφυπουργό.
0: Ακριβώς. Μια και είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες για απάτες και για την προσοχή που πρέπει να έχουν κυρίως ηλικιωμένα άτομα και συγγενείς τους ως προς αυτό. Έχουμε και εξιχνιάσεις απατών σε Κομωτινή, ουσιαστικά σε Ροδόπη και σε Εύρο, έτσι, για να το δούμε ευρύτερα. Έχει ανέβει το σχετικό άρθρο στο radioevros.gr και αναλυτικά η υπόθεση. Ένα ακόμα θέμα το οποίο απασχολεί και θα βρείτε την απάντηση του στο radioevros.gr είναι γιατί έχουμε υποσυζήτηση αυτές τις μέρες στο επίδομα ανεργίας. Μια δήλωση που έγινε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και στις 20 αντιδράσεις, ότι για δίμηνο επίδομα, ίσως να την ακούσατε, να την πήρε κάπου το μάτι σε αυτή τη συγκεκριμένη δήλωση. Οπότε εδώ πέρα δίνουμε και τις διευκρινήσεις για το τι ισχύει σήμερα στην Ελλάδα και πώς είναι τα πράγματα, μια και έγιναν και οι διευκρινήσεις και σε επίσημο επίπεδο. Ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι ήταν μια προσωπική άποψη του κύριου Μαρινάκη. Οπότε καλό είναι να ξέρουμε τι ισχύει και τι συμβαίνει.
1: Ναι, τώρα προσωπική άποψη του κύριου Μαρινάκη, την εστερνίζεται και ο κύριος Βορύδης.
0: Ναι, λίγο έχει ανοίξει λίγο άσκος του αιώλου. Έχει απαντήσει και η αντιπολίτευση μετά με τη σειρά της σε αυτήν την δήλωση. Οπότε υπάρχει, κινείται αυτή τη στιγμή στη δημόσια σφαίρα αυτή η συζήτηση. Και φυσικά κλείνοντας, να θυμίσουμε ότι σήμερα επιστρέφει η καθιερωμένη έμπορο πανήγυρο του Δημοτήχου. Πολλοί την περίμεναν το συγκεκριμένο θεσμό, χρόνια θεσμό, το γνωστό μας και Χαϊβάν Παζάρ.
1: Ίσως και ο παλιότερος θεσμός που συνεχίζει, έτσι, στην περιοχή. Mm-hmm. Δηλαδή, οι καταβολές του είναι από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα.
2: Από τη ζωοπανήγυρη.
0: Έχει και υπάρχει ένα σχετικό θέμα για όποιον το αναζητεί στο radioevros.gr. Υπάρχει και ένα έξεμα στο Λαογραφικό Μουσείο του Δημοτήχου που είναι μια πολύ παλιά αφίσα που μιλάει για την έμπορο πανήγυρη. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι το έτος, αλλά πρέπει να κοντεύει τον αιώνα. Νομίζω ότι κοντεύει τον αιώνα η συγκεκριμένη αφίσα, άρα δείχνει ότι είναι ίσως όντως ο παλαιότερος θεσμός του Δημοτήχου. Όπως και να έχει, στη Βόρεια Περιφερειακή Οδό, από σήμερα 17 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει μέχρι και τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Τα κλασικά και ωραία κιόλας, γιατί συγκεντρώνει κόσμο όσο να πεις από την γύρω περιοχή. Αυτά από μένα και φυσικά περισσότερο μπορείτε να δείτε στο radioevros.gr και είμαι και στο χρόνο μου.
1: Μπράβο ρε Σταυρούλα, μπράβο ειλικρινά.
2: Φοβερό αυτό το ρολόι.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε και πάλι. Εμείς σιγά σιγά να οδηγηθούμε προς την αποφώνηση της σημερινής εκπομπής, καθώς στις 10 τελειώνει η πρωινή μας περιπολία, αλλά δεν σταματά η ενημέρωση εδώ στο Ράδιο Εύρος, καθώς ακολουθεί το Ευρωσκόπιο με Νίκο Πατούνα μέχρι και τη μία. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Σταυρούλα Γελαδαράκη στις 2 και στις 5.30. Σύντομα δελτία ειδήσεων από τις 3 ανά μία ώρα μέχρι τις 8. Και μετά πάμε λίγο και στο κομμάτι της ψυχαγωγίας.
2: Κάθε και το έβηχο μουσικό δρόμιο, που απόψε θα κάνουμε ένα αφιέρωμα σε τραγούδια που αναφέρονται στο στρατό.
1: Α,
2: πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ραντεβού λοιπόν αύριο το πρωί στις 7 για την πρωινή μας περιπολία, για να ξεκινήσουμε και την αυριανή μέρα. Μέχρι τότε μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος και στο radioevros.gr.
2: Να περάσετε όμορφα.
1: Γεια σας.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
4: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
3: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
4: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
5: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
4: Φροντιστήριο μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
5: Φροντιστήριο μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
4: Φροντιστήριο μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούριο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
5: Φροντιστήριο μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
4: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
6: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
7: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
8: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
9: Ράδιο Εύρος.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
11: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
10: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
11: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
12: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
13: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
14: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 και ακούτε Ευροσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
15: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
14: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
15: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
16: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
17: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
14: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
18: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Ευροσκόπιο μας και σήμερα. Είμαι ο Νίκος Πατούνας, είναι εκπομπή Ευροσκόπιο, είστε συντονισμένοι στο ράδιο Εύρος όπως κάθε μέρα από αυτή την ώρα μέχρι τη μία. Για το τρίωρο της καθημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης με όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Αυτό είναι το Ευροσκόπιο καθημερινά εδώ, στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα, στο ράδιο Εύρος δηλαδή. Επικεντρώνουμε, εστιάζουμε τον Ευροφακό μας σε όλα όσα πιστεύουμε ότι αξίζει να εστιάσουμε την προσοχή μας πάνω τους, που επηρεάζουν τις ζωές μας εδώ στον Εύρο μας, αλλά και γενικότερα και ευρύτερα επηρεάζουν τις ζωές μας. Και με τις δικές σας πάντα παρεμβάσεις διαμορφώνουμε καθημερινά το πρόγραμμα αυτής της ζωντανής μετάδοσης με ό,τι καταγράφει η δική σας ματιά, με ό,τι προβληματίζει το δικό σας νου, με ό,τι μαρτυρία έρχεται από έξω από σας που είστε τα μάτια μας και τα αυτιά μας εκεί γύρω για όλα όσα συμβαίνουν καθημερινά. Βεβαίως και εμείς προσπαθούμε να γινόμαστε τα δικά σας μάτια και τα αυτιά, να σας μεταφέρουμε κάθε στιγμή ό,τι πιστεύουμε ότι αξίζει Με τις αλήθειες μας πάνω απ' όλα, με υπεύθυνη ενημέρωση, με το μοναδικό τρίωρο, εξάωρο, πολύωρο ζωντανό πρόγραμμα πρωινομεσημεριανής ζώνης εδώ στο Ράδιο Εύρος. Το τρίωρο είναι για το Ευρωσκόπιο. Άλλο ένα τρίωρο νωρίτερα, πρωινή περιπολία 7 με 10 Γιάννης Βαλικούδης, Χάρης Καταρίδης. Η ενημέρωση ξεκινάει από τις 7 εδώ και δεν σταματά ποτέ. Και μέχρι τη μία συνεχίζουμε. Αλλά και αργότερα με τα δελτία ειδήσεων, με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη, με τα σύντομα ανάωρα, με το radioevros.gr 24 ώρες το 24ωρο για ό,τι συμβαίνει τη στιγμή που συμβαίνει και διαδικτυακά. Ένα, συνεπώς εδώ είναι η ενημέρωση. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Ελπίζω και εσείς να είστε εκεί, σταθεροί στο πόστο σας. Ο καθένας το δικό του. Τα κορίτσια μας, ας πούμε, στο πανετόλιο του Αγρινίου μας ακούνε, βλέπω. Η Λούλα μας στέλνει τα τρία χαμογελάκια της. Καλημέρα, Λουλίτσα. Και η Δέσποινα επίσης, με τα 17 κόκκινα τριαντάφυλλα, όσες και οι 17 μέρες του Σεπτέμβρη σήμερα. Τα κορίτσια μας από το μικρό Δέριο. Λούλα και Δέσποινα, γεια σας. Να είστε καλά, κορίτσια. Καλή συνέχεια στην εργασία σας, όσοι ξεκινήσατε ήδη από νωρίς το πρωί να δουλεύετε, στα καταστήματά σας, στα γραφεία σας, στις υπηρεσίες όπου βρίσκεστε. Καλό δρόμο σε όσους οδηγείτε στους δρόμους της Θράκης και ακούτε ραδιόφωνο, βεβαίως στο Ράδιο Εύρος, σταθερά κολλημένο στο 97,1 στα FM, έτσι, για τον κεντρικό και βόρειο Εύρο. Να θυμίσουμε τη συχνότητά μας. Αν έχετε αυτόματο ραδιόφωνο, μεταβαίνει αυτόματα στο 95,3, άλλη συχνότητα για τον νότιο Εύρο και την υπόλοιπη Θράκη. Αν δεν έχετε, αποθηκεύστε τις δύο συχνότητές μας, να μην χανόμαστε στα FM. Από κεντρικό Εύρο και πάνω, 97,1 στα FM, παραδοσιακά, σταθερά, κλασικά. Από Σουφλή, Προβατώνα και Νότια, Αλεξανδρούπολη, Σαμοθράκη και μέχρι και τη Χρυσούπολη περίπου. Πάμε και μέχρι Ανατολική Μακεδονία λίγο. 95,3 στα FM η συχνότητά μας. Βεβαίως, για να μην χανόμαστε στα FM, είπαμε και radioevros.gr από το διαδίκτυο. Μεταδιδόμαστε παντού σε όλο τον κόσμο και σε άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων. Μας βρίσκεται πολύ εύκολα για να ακούγεται η φωνή του Εύρου δυνατά παντού. Καλημέρα και στους φίλους και στις φίλες, στις συμπατριώτες και συμπατριώτες εκτός συνόρων που μας ακούτε. Γινόμαστε η γέφυρα επικοινωνίας με την ιδιαίτερη πατρίδα σας. Χαρά μας και τιμή μας και ευθύνη μας μεγάλη αυτή. Σας ευχαριστούμε που μας επιλέγετε να μας βάζετε στη ζωή σας, στην καθημερινότητά σας. Έχουμε πλούσιο πρόγραμμα για ό,τι ετοιμάσαμε ήδη μέχρι τη μία. Έχουμε και όλα τα απρόβλεπτα που δεν ξέρεις τι θα σου προκύψει μέσα στο τρίωρο της ζωντανής μετάδοσης. Όλα εδώ είναι, βεβαίως, θα αντιμετωπίσουμε παρέα. Να τα μοιραστούμε μαζί σας. Το ίδιο θέλουμε να κάνετε κι εσείς, να τα μοιράζεστε μαζί μας. Να μοιραστείτε κι εσείς τη δική σας στιγμή μαζί μας και με τους υπόλοιπους φίλους και τις φίλες που μας ακούν. Πού βρίσκεστε, τι κάνετε, πώς περνάτε, τι σκέφτεστε, τι βλέπετε μπροστά σας τώρα, τι σας απασχολεί, τι σας κάνει να χαμογελάτε, τι σας κάνει να προβληματίζεστε. 2552-029-413, το σταθερό για την επικοινωνία μας. Όλη η διαβλή είναι ανοιχτή, αλλά ξεκινάμε από εδώ, στο σταθερό. 2552-029-413 για να ακούσουμε τη φωνή σας. Για το κινητό που είναι στη διάθεσή σας, για τα γραπτά μηνύματα, SMS, μέσω Viber, μέσω WhatsApp, μέσω Telegram και για το φωτογραφικό υλικό, αν θέλετε να μας στείλετε μια εικόνα ή και ένα βίντεο, στο 6977-549-975 με οποιαδήποτε εφαρμογή. 6977-549-975, κινητό στη διάθεσή σας. Αλλά και info@radioevros.gr, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο είναι αυτό, επίσης για τα μηνύματά σας. Και στα social media παντού τα λέμε. Και από κοντά τα λέμε, αν θέλετε. Αδριανούπολης 170 η διεύθυνσή μας, στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, στην περιοχή του ΚΤΕΛ, όπου από το πρωί σήμερα αλλάζουν τις λάμπες και βάζουν LED στο δρόμο. Πώς το αποφάσισαν τώρα καθημερινή, εν ώρα εργασίας καταστημάτων, ανοιχτή αγορά, να κλείνουν τους δρόμους για να αλλάζουν τις λάμπες στους στήλους, ενώ σε άλλες γειτονιές έχουμε δει αυτά να γίνονται μέσα στη νύχτα. Καμπάρι να μην παίρνουμε, να ξυπνάμε την άλλη μέρα και να έχουμε νέα LED φώτα στους στήλους. Εντάξει, είναι ένα πολύ μεγάλο έργο αυτό για όλο το Δήμο Ορεστιάδας και εξελίσσεται και προχωράει και έχει αλλάξει τον τρόπο που φωτιζόμαστε πια και ωραίο είναι αυτό, μας άλλαξαν τα φώτα με την καλή έννοια επιτέλους. Αλλά λίγο πάλι με τον προγραμματισμό των εργασιών κάτι δεν πάει καλά. Πρωινιάτικα, εν ώρα εργασίας, εν ώρα λειτουργίας της αγοράς, με την κίνηση, με τα αυτοκίνητα στους δρόμους, να κλείνουν με τους γερανούς για να αλλάζουν λάμπες. Πάλι θα μας πείτε γκρινιάζετε, εντάξει δεν είναι γκρίνια. Όχι. Είπαμε. Με τις αλήθειες μας είμαστε εδώ και με ό,τι και εσείς από τη μεριά σας συμμερίζεστε για αυτά που παρακολουθούμε. Καλημέρα και στα πλάγια του νομού Κελκής. Πάμε πολύ μακριά τώρα. Καλά, όχι πιο μακριά από το Αγρίνιο που ήμασταν πριν με τα κορίτσια μας εκεί στο Πανετόλιο. Ερχόμαστε λίγο πιο κοντά, αλλά πάμε πολύ πιο βόρεια. Βόρεια Μακεδονία. Σύνορα Τελωνίου Ευζώνων, εκεί αριστερά παραδίπλα, χωριό Πλάγια, υπέροχο το χωριό και υπέροχοι άνθρωποι του. Και όταν έχεις δικούς ανθρώπους εκεί, ακόμα πιο υπέροχα όλα. Καλημέρα λοιπόν και ευχαριστούμε που μας ακούτε και εσείς εκεί στα Πλάγια. Μέχρι πού φτάνει πια η φωνή του Ράδιο Εύρος? Ελάτε, ελάτε και οι υπόλοιποι να δούμε. Θέλω να δω τους συμπατριώτες μας από μακριά. Πού είναι ο κύριος Πέτρος, πού είναι ο κύριος Γιώργος από τη Στουτκάρδη, από τον Ντόρτμουντ? Πού είναι ο Πασχάλης από το Βέλγιο? Πού είστε? Μιλάω για τους πιο τακτικούς τώρα φίλους, που στέλνετε συνήθως μηνύματα. Μαζί μας και σήμερα πάντως η σταθερή μας φίλη, το λαχταριστό Χαγιάτη, για το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό όπως πάντα, εκεί στην Κωνσταντινούπολη 179, στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, και με ένα τηλεφώνημα στο χώρο μας, το 2552022525, για την παραγγελία μας. Για να ξενιάσουμε και σήμερα, για να φάμε το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που δικαιούμαστε, που μας αξίζει, τίποτα λιγότερο. Δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο. Όταν έχεις το Χαγιάτη, ξέρεις τι είναι το ιδανικό. Έχεις πιάσει το ζενίθ του καλού φαγητού. Πώς να συμβιβαστείς μετά με κάτι άλλο? Είναι η κουζίνα της πόλης. Το Χαγιάτι μας, όπως και να το κάνουμε, μια οικογένεια, όλη Νέα Ορεστιάδα, από εκεί γευόμαστε τα καλύτερα, απολαμβάνουμε τα πιο λαχταριστά σπιτικά μαγειρευτά φαγητά καθημερινά, εκτός Κυριακής. Να το θυμίσω και αυτό. Να μην ψάχνεστε να κάνετε τα κουμάντα σας από τα Σάββατα για τις Κυριακές από το Χαγιάτι. 2552022525, επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω το μαγικό αριθμό που μας λύνει τα χέρια, μας ανοίγει την όρεξη από το Χαγιάτι μας. Καλημέρα κορίτσια στο Χαγιάτι, καλά μαγειρέματα και σήμερα. Κουφώματα Καραφιλίδη στην Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδη.gr, να θυμίσουμε τη διεύθυνση και την ηλεκτρονική και τη φυσική του διεύθυνση. Είναι η έδρα στη Νέα Ορεστιάδα, τα κεντρικά, αλλά βεβαίως εξυπηρετεί όλο τον ομό Εύρου. Ο Καραφιλίδης με τους συνεργάτες του παντού, με κατασκευές, ανακαινήσεις, τοποθετήσεις, επιδιορθώσεις, συντηρήσεις, τεχνική υποστήριξη για πάντα. Αυτά είναι τα κουφώματα Καραφιλίδη. Είναι για πάντα. Δεν είναι για τώρα, είναι για μια ζωή. Γεια σου Ιωάννα, καλημέρα και σε σένα. Ναι, να ορίστε. Αυτό μου αρέσει. Είπαμε, δώστε μας το στίγμα σας, να ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε, σε ποιον απευθυνόμαστε, βρε αδερφέ. Δεν τα λέμε μόνοι μας εδώ σε ένα μικρόφωνο, μια κάμερα, μια οθόνη. Ξέρετε τώρα αυτό το διαστροφικό της μοναξιάς στο στούντιο είναι περίεργη φάση. Νομίζεις. Έχεις την φυσική εικόνα ενός άδειου στούντιο. Μιλάς μόνος, αλλά. Ξέρεις ότι εκεί έξω υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, κάποια αυτιά, κάποια... Ναι, ο κύριος Γιώργος είναι από Στουτκάρδη. Αλήθεια. Τι, τον έχουμε στη γραμμή? Α, έχει στείλει μήνυμα, γιατί βλέπω ανοιχτή γραμμή. Γιατί είναι ανοιχτή η γραμμή μας ακόμα, την κλείνω. Έμεινα από την προηγούμενη τηλεφωνική σύνδεση. Γεια σας κύριε Γιώργο από τη Στουτκάρδη. Μας έστειλε, λέει, μήνυμα για να το δω πού. Κατερίνα... Ευχαριστώ, Κατερίνα, μας στο τηλεφωνικό κέντρο και στα μηνύματα. Καλημέρα, Νίκο. Είμαι ο Γιώργος από Στουτκάρδη και βέβαια κάθε μέρα Ράδιο Εύρος, λέει ο κύριος Γιώργος. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο, μας ευχαριστούμε. Καιρός να είστε κι εσείς εκεί στη Στουτκάρδη. Γεια σου, Ιωάννα. Έλεγα, αν το πάρεις, λέει, ονομαστικά Ιωάννα, για το πώς σε ακούμε, δεν σου φτάνουν 10 εκπομπές. Καλημέρα, Ιωάννα, σε ευχαριστώ. Ναι, ωραίο είναι αυτό, να ακούσουμε ονομαστικά. Ποιοι είστε εκεί, πάρουμε παρουσίες, να παίρνουμε κάθε μέρα. Πάει το τρίωρο έτσι με παρουσίες. Ωραίο θα είναι. Για να δούμε και αυτό.
19: Καλημέρα, καλημέρα το Χαγιάτι Εστιατόριο. Μου άρεσε, Νίκο, αυτό το δεν συμβιβαζόμαστε, αλλά ζητάμε πάντα το καλύτερο. Να είμαστε καλά, να περνάμε όμορφα. Χρόνια πολλά στις σοφίες αγάπες ελπίδες.
18: Α, η φωνή μας. Χρόνια πολλά και σε εσάς, στα κορίτσια εκεί πέρα. Κάποια θα υπάρχει που θα γιορτάζει, και αν όχι, σίγουρα στις οικογένειές σας θα έχετε κάποιο όνομα από τα κορίτσια που γιορτάζουν σήμερα. Να τα χαίρεστε. Χρόνια πολλά σε όλες τις σοφίες, τις ελπίδες, τις πίστες, τις αγάπες. Αλλά και στο αρσενικό προκύπτουν, Ο Αγάπης, ο Σοφιανός, ο Αγαθοκλής, λέει, και ο... Αλλά θα τα δούμε στη συνέχεια. Μην πάμε κατευθείαν στο εορτολόγιο. Σίγουρα είναι πολλές και πολλοί αυτοί και αυτές που γιορτάζουν σήμερα. Να χαίρεστε την ημέρα σας αυτή. Και όσοι έχετε τα γενέθλιά σας, ακόμα περισσότερο. Τα κορίτσια μας εκεί στο Χαγιάτι, λοιπόν, μας ακούνε. Να ορίστε, μας δώσαν και αυτές το στίγμα τους. Φυσικά και δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο φόνη μας. Όταν μας έχετε καλομάθει έτσι, πώς θα γίνει αλλιώς? Πάμε και Δημοτίκαλη που έχει τις λύσεις στις μεταφορές και στις μετακομίσεις. Δεν θα πάμε εμείς στο Δημοτίκαλη. Ο Δημοτίκαλης θα έρθει από εμάς να πάρει τα εμπορεύματά μας, να τα μεταφέρει εκεί που πρέπει, ή να μας φέρει αυτά τα οποία έχουμε παραγγείλει στο χρόνο μας, με συνέπεια δηλαδή, πάντα και με ασφάλεια, ή να μετακομίσει και όλα στο νοικοκυριό μας όπου πρέπει. Ο Δημοτίκαλης τα ξέρει όλα αυτά πολύ καλά εδώ και μισό αιώνα. Είναι η αξιόπιστη συνεργασία με το Δημοτίκαλη που τον φέρνει πάντα στην κορυφή. Εδώ και μισό αιώνα, από το 1976, μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Ο Δημοτίκαλης και δημοτικαλης.com για περισσότερα και 25520 η έδρα του είναι στη Νέα Ορεστιάδα. 21420 για να βρείτε άμεσα ανταπόκριση, χαμηλές τιμές σε μεταφορές, μετακομίσεις παντού σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Από τον Δημοτίκαλη με τον τεράστιο στόλο οχημάτων του και το αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών του παντού. Και ο Κεραμιτσής βέβαια εδώ πάντα εκεί στην Κωνσταντινούπολη 198, το κατάστημα Κεραμιτσής για ποδήλατα, για όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ να είναι εκεί. Τα πάντα για τα σπορ όταν λέμε όργανα γυμναστικής, ρουχισμός αθλητικός, διάφορα αξεσουάρ, συμπληρώματα διατροφής. Από τις καλύτερες εταιρείες της αγοράς, συγκεκριμένα πράγματα στις καλύτερες τιμές. Βεβαίως ποδήλατα. Ποδήλατα και κεραμιτσής, ταυτισμένες έννοιες. Πάντα, πάντα για τα ποδήλατα όλων των εταιριών, για όλα τα γούστα, για όλες τις ηλικίες και το αξιόπιστο συνεργείο για τα ποδήλατά μας με γνήσια ανταλλακτικά εντός του χώρου. Στον Κεραμιτσή όλα αυτά. Και κεραμιτσής.gr διαδικτυακά για τις αγορές μας από απόσταση στο e-shop του. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας στην αγορά. Για εκλεκτά ντόπια κρέατα ξέρουμε που θα πάμε ή από που θα παραγγείλουμε για να έρθουν αυτά στο χώρο μας, διότι κάνει και διανομές κατοίκων, είναι ο Κώστας Αποστολίδης, στο παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196, απέναντι από το πρώην Πίκο για τους παλαιότερους. Διαγωνίως απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο, πρώτο λύκειο. Στη Νέα Ορεστιάδα, ο Κώστας Αποστολίδης με το παραδοσιακό του κρεοπωλείο για εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας, για να ξέρουμε τι τρώμε δηλαδή και τι βάζουμε στο τραπέζι μας και τι δίνουμε στα παιδιά μας και στην οικογένειά μας. Τα καλύτερα. Από λουκάνικα χωριάτικα παραγωγής του παντός τύπου μέχρι θρακιώτικο καβουρμά παραδοσιακό από βόλιο κρέας. Όλα εκεί και όλα στο χώρο μας, είπαμε, με διανομές κατοίκων που πολύ εξυπηρετεί αυτό από τον Κώστα Αποστολίδη. Να μην τρέχουμε, να τρέχει αυτός με τα ψώνια σε εμάς. Καλούμε στο 25520 25 432. Κάνουμε την παραγγελία μας και έφτασε. Πάμε και τη Δημότυχο και Νέα Ορεστιάδα τώρα για να καλύψουμε τις ανάγκες ομορφιά, υγεία, αισθητική, φροντίδα, περιποίηση, ανακούφιση στα χέρια και στα πόδια μας. Το Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής είναι εδώ. Καλύπτει τις ανάγκες σε όλο το Βόρειο Εύρο με τους δύο χώρους του. Εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας στο Δημότυχο Ορφέως 21. Απέναντι από την είσοδο του αμφιθεάτρου του τμήματος ψυχολογίας του πρώην Δημαρχείου, στην άνοδο δηλαδή, σε εκείνο τον δρόμο που ανεβαίνει προς τα πάνω από το Δημαρχείο, το πρώην Δημαρχείο, στην Ορφέως, αυτή είναι η Ορφέως 21, βρίσκεται το τμήμα ποδολογίας του Top Charm. Βεβαίως η έδρα του είναι η Νέα Ορεστιάδα, είναι η Αναγεννήσεως 153 στην πιάτσα των Ταξί, εκεί και το κέντρο ποδολογίας και το κέντρο ονειχοπλαστικής. Πλήρης περιποίηση και φροντίδα από το Top Charm. Ανοιχτό όλη μέρα, κάθε μέρα 9 με 9, 9 το πρωί με 9 το βράδυ, τα Σάββατα 9 με 3, οπότε κλείνουμε ραντεβού τώρα, 25520 25 331. Πού θα εμπιστευτούμε τα χέρια μας και τα πόδια μας? Στους κορυφαίους, στο Top Charm. Και για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, για μια καθημερινότητα στις δύσκολες περιστάσεις, σε μια δύσκολη περίοδο, με πολύ καλύτερες βελτιωμένες συνθήκες, με προϊόντα που μπορούν να μας βελτιώσουν τις καλύτερες καθημερινές μας συνθήκες. Τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης είναι εδώ, που φροντίζουν για όλους κάθε μέρα, όλη μέρα. Ορθοπαιδικά και όχι μόνο, ορθοπαιδικά Δοβρίδης, αλλά και ανατομικά υποδήματα και προϊόντα περιποίησης ασθενών για κάθε, ακόμα και για την πιο δύσκολη περίπτωση. Προϊόντα άνοιας, προϊόντα παύλαάνοιας.gr είναι και η διαδικτυακή του σελίδα για τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Προϊόντα παύλαάνοιας.gr, καταλαβαίνετε, τα βρίσκουμε όλα εκεί. Και υπηρεσίες ύψης της κοινωνικής ευαισθησίας, όπως το ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για παράδειγμα, για μετακινήσεις εντός και εκτός πόλεων, για άτομα με κινητικά προβλήματα, άτομα με αναπηρικό αμαξίδιο. Αν δεν έχετε τη δυνατότητα αλλιώς να μετακινηθείτε και να πάτε όπου δικαιούστε να μετακινηθείτε και να πάτε, σε μια δημόσια υπηρεσία, σε έναν χώρο που δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση, έρχεται ο Δοβρίδης με το ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία, με όλα τα απαραίτητα μέσα στο όχημα, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδος και η έξοδος σε οποιοδήποτε προορισμό, πιστοποιημένη υδραυλική ράμπα για παράδειγμα ή μηχανισμός ανάβασης, κατάβασης, σκάλας. Έτσι επιτρέπεται η δυνατότητα πρόσβασης παντού. Από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης και αυτή η υπηρεσία 24 ώρες 24 ώρες στη διάθεσή μας, το ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία. 2-5-5-2-0-24-0-27. Γι' αυτό, αλλά και για τη μελέτη ύπνου. Και αυτή ήρθε εδώ να μας αλλάξει τη ζωή. Κάνουμε τη μελέτη ύπνου στο σπίτι μας. Κατοίκον γίνεται. Με σύγχρονο εξοπλισμό. Μετά ακολουθεί εξειδικευμένη ιατρική παρακολούθηση. και έτσι απαλλασσόμαστε και από το δυνατό ροχαλιτό και από τους συχνούς πρωινούς πονοκεφάλους και την υπερβολική κόπωση μες τη μέρα. Μελέτη ύπνου και αλλάζουμε τον ξύπνιο μας. Καλύτερη ποιότητα στον ύπνο, περισσότερη ενέργεια στη μέρα, βελτιώνουμε τη συγκέντρωσή μας και προστατεύουμε πάνω απ' όλα την καρδιαγγειακή μας υγεία. Πολλαπλά τα ωφέλη, κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας. Δώρο ζωής είναι αυτό. 2552-024-027. Τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης που φροντίζουν για όλους. Αυτή είναι η καλύτερη. Σας ευχαριστούμε θερμότατα όλους. Και εσάς βεβαίως πάνω απ' όλους, πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλες που είστε εδώ πάντα. Και πάμε να συνεχίσουμε μαζί μουσικά για να επιστρέψουμε δισκογραφικά με όλα τα υπόλοιπα. Πώς θα συνεχίσουμε? Συνεχίζουμε την εκπομπή, συνεχίζουμε την εβδομάδα μας. Έχουμε φτάσει 5η, 17 Σεπτέμβριου 2026. Και συνεχίζουμε τη ζωή μας με ισχυρά ιδανικά, έτσι για να πορευτούμε δυνατοί. Με αγάπη, με ελπίδα, με πίστη, για να αποκτήσουμε ίσως κάποτε και την πολυπόθητη σοφία. Χρόνια πολλά λοιπόν ξανά σε όσες και όσους γιορτάζετε σήμερα. Καλημέρα, καλή ακρόαση. Πάμε να το ζήσουμε και αυτό με πρώτο τραγούδι της ημέρας σήμερα, να ανοίγει το δρόμο. Ένα από τα αμέτρητα του σπουδαίου Μάνου Λουίζου. Όσαν σήμερα 17 του Σεπτέμβρη του 1982 έφυγε από τη ζωή στα μόλις 45 του χρόνια. Νάτος ο δρόμος του. Να μην τον ακούμε μόνο σε επετείους και γιορτές. Εδώ είναι. Ανοίγουμε το δρόμο προς την αγάπη, την ελπίδα, την πίστη και τη σοφία. Και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του Ευρωσκοπίου. Καλή ακρόαση.

0: Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Radio Evro.
1: Radio Evro.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
6: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
7: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
8: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
7: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
9: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
11: Ράδιο Εύρος.
1: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
12: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
13: Χορηγός εκπομπής, Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
12: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
14: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
15: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
16: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
17: Και βεβαίως θα εστιάσουμε τον ευρωφακό του Ευρωσκοπίου μας σε λίγο και στην συζήτηση τη μεγάλη που έχει ανοίξει από χτες με το γυροκομείο στον Βόρειο Εύρο, στον Δήμο Ορεστιάδας, στα δίκαια πιο συγκεκριμένα της Δημοτικής Ενότητας Τριγώνου, για να τα βάλουμε και τα πράγματα στη θέση τους. Γιατί πολλά ακούμε από χτες και πολλά διαβάζουμε και πολλά προκύπτουν σήμερα τελικά, δίνοντας μια άλλη εικόνα σε σχέση με αυτή που πρώτα παρουσιάστηκε στις πρώτες χθεσινές ανακοινώσεις, στις θριαμβολογίες και τις τυμπανοκρουσίες με τις οποίες εμφανίστηκε το θέμα. Θα το δούμε στη συνέχεια, εννοείται, και μπαίνουμε στα βαθιά, γιατί έτσι, τι να κάνουμε, είμαστε λίγο πιο ανήσυχοι, έτσι συνηθίζουμε να κάνουμε, να διαβάζουμε και πίσω από τις λέξεις και να ερμηνεύουμε τα γραφόμενα και τα λεγόμενα. Αρχικά να δούμε την ταυτότητα της ημέρας αυτής της όμορφης 5ης 17 του Σεπτέμβρη του 2026, που πριν από λίγες ώρες ξημέρωσε. Η 260η ημέρα του έτους η σημερινή, 7 λεπτά μετά τις 7 το πρωί είχαμε την ανατολή του ηλίου, 29 λεπτά πριν τις 8 το βράδυ θα έχουμε τη δύση του. Όλο και πιο νωρίς βραδιάζει πια, 7.30 το απόγευμα θα είναι σήμερα η δύση του ηλίου. Αργά ξημερώνει, νωρίς βραδιάζει, περιμένουμε και την αλλαγή της ώρας να φωτίσουμε τη μέρα μας μια ώρα παραπάνω το πρωί, να βραδιάσει ακόμη νωρίτερα όμως το απόγευμα. Θα πάμε μια ώρα πίσω έτσι, ως γνωστόν, σε κανένα μήνα έχουμε ακόμα. Σήμερα από την Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζεται η μνήμη ιερομαρτύρων Ηρακλείδου και Μύρωνος Επισκόπων, μάρτυρος σοφίας και των τριών θυγατέρων αυτής, πίστεως, ελπίδος και αγάπης. Μαρτύρων Αγαθοκλίας, Ασκληπιοδότης, Ήλιου, Λουκίας και Γεμινιανού, Θεοδότης Θεοδότου, Μαξίμου, Παντολεόντος, Πατερμουθίου και Χαραλάμπους. Με όλα αυτά ξέρουμε ότι γιορτάζει η αγάπη, η ελπίδα, η πίστη και η σοφία. Χρόνια πολλά κυρίες μου. Γιορτάζει όμως και η Σόνια, λέει, και ο Σοφιανός και η Σοφιανή, και ο Αγαθοκλής και η Αγαθόκλια και ο Αγάπιος. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους ξανά. Ευχές για ό,τι καλύτερο. Με υγεία, υγεία, υγεία πάνω απ' όλα. Σε λοιπές πετίους και γιορτές, η μέρα είναι παγκοσμίως αφιερωμένη στην ασφάλεια των ασθενών σήμερα. Καθιερώθηκε 17η Σεπτεμβρίου με πρωτοβουλία της Γενικής Συνέλευσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας από το 2019 στη Γενέβη. Η σημερινή Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών, με διακηρυγμένους στόχους στην ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας για τη σπουδαιότητα της ασφάλειας των ασθενών, την ενημέρωση του κοινού για το θέμα και την προώθηση δράσεων για τη μείωση των κινδύνων που διατρέχει ο ασθενής στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών υγείας. Η ασφάλεια των ασθενών παραμένει ένας από τους βασικούς δείκτες για την εκτίμηση της ποιότητας και του επίπεδου των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως, λέει το σκεπτικό με την καθιέρωση της σημερινής Παγκόσμιας ημέρας για την ασφάλεια των ασθενών. Τους χαιρετισμούς μας. Την αγάπη μας, τα ευχαριστώ μας, την καλημέρα μας σε όλους τους εκφραστές αυτής της ασφάλειας των ασθενών, τους υπερασπιστές, τους υποστηρικτές, τους ανθρώπους οι οποίοι είναι δίπλα μας για να νιώθουμε ασφαλείς όταν ασθενούμε, στα νοσοκομεία, στις δομές υγείας στην περιοχή μας, στα ιδιωτικά ιατρία, παντού όπου υπάρχουν άνθρωποι, επαγγελματίες υγείας και μας ακούνε. Σας ευχαριστούμε που φροντίζετε για την ασφαλειά μας. Και μέσα σε πολύ δύσκολες και αντίξωες συνθήκες και με πολλές ελλείψεις πολλές φορές. Το αντιλαμβανόμαστε, το καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό και η αξία σας είναι μεγαλύτερη μέσα από αυτές τις δυσκολίες όταν ανταποκρίνεστε με κόστος προσωπικό. Η μέρα του Συντάγματος στις ΗΠΑ σήμερα και στην Πολωνία η μέρα λέει της Σιβηρίας. Στην Πολωνία, η μέρα της Σιβηρίας, σε ανάμνηση της Σοβιετικής εισβολής στη χώρα 17 Σεπτέμβρη του 1939, στο πλαίσιο του συμφώνου Ριμπέτροπ-Μολότοφ και την επακόλουθη εξορία 320.000 Πολωνών στη Σιβηρία. Ωραία, και ένα ταξιδάκι στον χρόνο θα κάνουμε τώρα σύντομο, με στάσεις σε σημαντικούς σταθμούς της ιστορίας και οδηγό τη σημερινή ημερομηνία, έτσι να προχωρήσουμε. Ξεκινώντας από το 1903. Σαν σήμερα, Τούρκοι καταστρέφουν την πόλη της Καστοριάς, σκοτώνοντας 10.000 Βούλγαρους, φίλες και φίλοι. Το 1920 τώρα, ο βασιλιάς, τότε βασιλιάς των Ελλήνων, ο Αλέξανδρος I, τραυματίζεται από το δάγκωμα της Μαϊμούς, προσπαθώντας να υπερασπιστεί το αγαπημένο του σκυλάκι από την επίθεση δυο μαϊμούδων στους βασιλικούς κήπους του Τατοίου. Οι γιατροί του ανακοίνωσαν ότι το τραύμα του δεν εμπνέει καμιά ανησυχία. Αλλά λίγες μέρες αργότερα παθαίνει σιψεμία και πεθαίνει τελικά 12 Οκτωβρίου του 1920 σε ηλικία μόλις 27 ετών. 1953 επιτυγχάνεται ο πρώτος επιτυχής αποχωρισμός Σιαμαίων στον κόσμο στη Λουζιάννα των ΗΠΑ της Αμερικής με εγχείρηση σε νοσοκομείο της Νέας Ορλεάνης. Ήταν οι αδερφές Κάρολιν Αν και Κατρίν Αν Μουτών, ήταν ενωμένες στη μέση και σαν σήμερα επετεύχθη ο πρώτος επιτυχής αποχωρισμός Σιαμαίων στον κόσμο το 1953. 1960, η Κύπρος σαν σήμερα γίνεται το 91ο μέλος του ΟΗΕ. Το 1967 είχαμε επεισόδια μεγάλης έντασης να ξεσπούν στον αγώνα του τουρκικού πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας μεταξύ Σιβασπορ και Καϊζερισπορ στο στάδιο της Κεσαρίας. Εξαιτίας ενός γκολ όλα αυτά που δέχτηκε η Σιβάς, λιθοβολούνται οι αντίπαλοι της ομάδας και ξεσπά μάχη με αποτέλεσμα να επέμβει μέχρι και ο στρατός. 42 νεκροί αν έχουν το Θεό τους, κυρίες και κύριοι, 42 νεκροί για έναν αγώνα ποδοσφαίρου, για ένα γκολ ανάμεσα σε δύο ομάδες στην Τουρκία. 1967, 42 νεκροί, 700 τραυματίες, λαιλασία της πόλης, κράτησε μέρες η λαιλασία. Όλα αυτά υποχρέωσαν τον τότε πρωθυπουργό του Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ να αναβάλει την επίσκεψή του στη Σοβιετική Ένωση για 24 ώρες για να διαχειριστεί την κρίση. Για ένα γκολ σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. 1991, τώρα στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, όπως λεγόταν. Ο όρος Μακεδονία υπήρχε ανέκαθεν όπως καταλαβαίνουμε, στην Βόρεια Μακεδονία. Εκεί λοιπόν τότε το 1991 η Βουλή κήρυξε την ανεξαρτησία της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας από τη Γιουγκοσλαβία με την ονομασία Σκέτο Δημοκρατία της Μακεδονίας. Το 1991, ναι. Την ίδια μέρα και χρονιά, στο 1991 παραμένουμε, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τότε κάνει ομόφωνα δεκτά στους κόλπους του ΟΗΕ τα νέα κράτη-μέλη. Πρόκειται για τη Βόρεια και Νότια Κορέα, την Εστονία, τη Λετωνία, τη Λιθουανία, καθώς και δύο νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού, τη Μικρονησία και τα νησιά Μάρσαλ. Το 1991 εντάχθηκαν στον ΟΗΕ. 2000, σαν σήμερα, ο Λεωνίδας Σαμπάνης χαρίζει το πρώτο μετάλλιο στην Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ για δεύτερη συνεχόμενη Ολυμπιάδα, όταν κερδίζει τελικά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών ο Λεωνίδας Σαμπάνης. Ένα χρόνο μετά, Πάμε στο 2001. Ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ της Αμερικής σαν σήμερα εισβάλλουν στο Αφγανιστάν για στοχοποίηση. Στο μεταξύ, Πακιστανοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι σπέβδουν στην Καμπούλ για να πείσουν τους Ταλιμπάν να παραδοθούν, να παραδώσουν στη δικαιοσύνη τον Οσάμα Μπιν Λάντεν και επαναλειτουργεί έτσι το χρηματιστήριο στη Νέα Υόρκη, ενώ ο πρόεδρος Μπους χαρακτηρίζει σταυροφορία τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Το 2001, μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου, λοιπόν, 6 μέρες μετά, είχαμε την εισβολή των ΗΠΑ της Αμερικής στο Αφγανιστάν, σαν να ήταν όλα πανέτοιμα για να συμβεί αυτό. Τα σύνορα με το Αφγανιστάν κλείνει το Πακιστάν με αφορμή όλα αυτά τα γεγονότα. Και πάμε στο 2003, όταν ένας υπόκαμπος, ο Προτέας, που πήρε το όνομά του από μια αρχαία θεότητα της θάλασσας, γίνεται η μασκότ των Παραολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας σαν σήμερα. Και το 2004 άρχισαν στην Αθήνα οι 12οι Παραολυμπιακοί Αγώνες με 19 συνολικά αθλήματα. Αυτό ήταν το σύντομο ταξιδάκι μας στον χρόνο. Άκου, λέει, Μακεδονία, αν θέλει να στέλνει φίλος. Εγώ το λέω. Από το 91 το λέγανε. Η Δημοκρατία της Μακεδονίας είχαν το όνομά τους. Τουλάχιστον έγινε Βόρειας Μακεδονίας. Τώρα να προσδιοριζόμαστε γεωγραφικά και ιστορικά πια. Αγαπητέ φίλε, φίλτατε. Είμαστε στις γεννήσεις. Με αφορμή τη σημερινή ημερομηνία, λοιπόν, θα σταθούμε και στο 1940, όταν σαν σήμερα γεννήθηκε ο διάσημος δημοφιλής αγαπητός ηθοποιός Σωτήρης Μουστάκας. Πέθανε το 2007. Άρα 67 ετών έφυγε από τη ζωή, Ο Ντέμις Νικολαίδης έχει τη γενέθλιά του σήμερα, βλέπω. Έλληνας ποδοσφαιριστής. Ο συμπατριώτης μας, Ντέμις Νικολαίδης από την Αλεξανδρούπολη, το 1973 γεννήθηκε. Άρα κλείνει τα 53 του. Γερός να είναι. Από θανάτους τώρα, ήδη ξεκινήσαμε με πρώτο τραγούδι του Μάνου Λοΐζου, για να θυμηθούμε ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο κυπριακής καταγωγής μουσικοσυνθέτης το 1982. Και τώρα το 1996 βλέπω, δεν ξέρω αν το ξέρετε, ότι είχαμε Έλληνο-Αμερικανό αντιπρόεδρο Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, παρακαλώ, και όχι πολύ πολύ πολύ παλιά, στα βάθη των αιώνων, την περίοδο 1969-1973, επί προεδρίας Νίξον, αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ήταν ο Σπυρίδων Αναγνωστόπουλος, ή αλλιώς Σπύρο Άγνου, όπως ήταν περισσότερο γνωστός στους Αμερικανούς, Σπύρο Άγνιου. Ο Αμερικανός λοιπόν πολιτικός διατέλεσε αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εκείνο το διάστημα 69-73 επί προεδρίας Νίξον, και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1996. Μοίρα μου έγινες με Αδριάννα Μπάμπαλη μουσικά, και συνεχίζουμε ειδησιογραφικά με τα πάντα. Μέχρι τη μία εδώ. Προχωράμε.

Λοιπόν, ναι, προχωράμε φίλες και φίλοι, καθώς παρακολουθούμε και ψάχνουμε διάφορα για το ρεπορτάζ σε σχέση με τα τελευταία τρέχοντα ζητήματα του τόπου. Θα τα πούμε σε λίγο. Πριν τα πούμε αυτά, σε λίγο θα δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες μας, τα πρωτοσέλιδά μας, τα τοπικά μέσα, οι τοπικές μας εφημερίδες. Έτσι, αυτές στεκόμαστε πάντα. Στις δύο που μας έρχονται από τον Ομόρο Δόπης με θέματα που αφορούν σε όλη τη Θράκη μας, ενίοτε και στον Εύρο πιο συγκεκριμένα, αλλά σίγουρα στον Εύρο πιο συγκεκριμένα, οι δύο ευρύτικες εφημερίδες που έρχονται από Αλεξανδρούπολη, η Γνώμη και η Ελεύθερη Θράκη. Έτσι, παίρνουμε μια ιδέα σε τίτλους από τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Όσα ακούτε καθημερινά αναλυτικά από τις εκπομπές μας, όσα διαβάζετε στο radioevros.gr και άλλα θέματα, όλα έτσι σε μια σφαιρικότερη, σε ένα σφαιρικότερο επίπεδο ενημέρωσης. Πάμε από τον παρατηρητή της Θράκης να ξεκινήσουμε, όπως κάθε μέρα και αλφαβητικά, από τον Ομόρο Δόπης με το προσβάσιμο street party Break the Bar Rise. Τι είναι αυτό? Επιστρέφει, λέει, στις ρίζες του αυτό το πάρτι. Ο Σπύρος Ντανίδης είναι ο συνδημιουργός του και μιλά για τη φιλοσοφία μιας διοργάνωσης, για την προσβασιμότητα και το ζωντανό podcast του που θα ακολουθήσει. Αυτό παρουσιάζει ως πρώτο θέμα κύριο στη σημερινή επικαιρότητα και τη ζωγραφία του τόπου ο παρατηρητής της Θράκης στο πρωτοσέλιδό του. Άλλα θέματα, ο Γιάννης Αμαραντίδης από το ΠΑΣΟΚ που ζητά καθαρή εντολή από τον ελληνικό λαό ώστε να κυβερνήσει. Είναι ο Γενικός Γραμματέας της Νομαρχικής Επιτροπής Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Αμαραντίδης. Μίλησε για τις εξαγγελίες Ανδρουλάκη, την οικονομία, το κοινωνικό κράτος και την ανάγκη εξειδίκευσης ενός περιφερειακού σχεδίου για τη Θράκη. Και άλλο σχέδιο για τη Θράκη. Πάλι θα σχεδιάσουν κάτι για τη Θράκη? Δεν έχουμε σχέδιο για τη Θράκη. Αφού έχουμε την. Το πόρισμα της διακοινοβουλευτικής, της διακομματικής επιτροπής. Έχουμε τα προγράμματα. Καλά, το Εύρος μετά είναι μόνο για τον Εύρο το master plan. Για όλη τη Θράκη όμως έχουμε το ωραιότατο αυτό πόρισμα. Πάλι θα κάνουμε νέο σχέδιο. Φτάνει. Και ο κύριος Ελχάν Αχμέτ από το Πασό Κίνημα Αλλαγής είναι στο παρατηρητή της Τράκης στο πρώτο σέλιδο. Λέει ότι βρίσκεται σε μετοπικούς και, πλευρικούς σταθμούς η απαλλαγή διοδίων για τους δικαιούχους μόνιμους κατοίκους της Τράκης θα πρέπει να εφαρμοστεί. Ο Παναγιώτης Δουδονής και ο Κασιδιάρης, ένας τίτλος στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Πώς συνδέει τους δύο άντρες στα εσωτερικά των σελίδων περιγράφεται. Πάνω από 26,3 εκατομμύρια ευρώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για σχέδια βελτίωσης και επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Άλλο θέμα διαβάζουμε στην εφημερίδα. Η πρόταση για Θράκη 2036 και Υπουργείο Ανασυγκρότησης της Θράκης με έδρα την Κομωτινή. Τώρα ο κύριος Καρακοστίδης Γιώργος, δεν ξέρω ποιος είναι και με ποια ιδιότητα γράφει. Έχει όμως αυτή την πρόταση στην εφημερίδα παρατηρητής της Θράκης και γίνεται πρωτοσέλιδο. Το είδα και αλλού να κυκλοφορεί ως θέμα. Το στέλνει με email μάλλον το κείμενό του και για κάποιους θεωρείται άξιο αναφοράς και πρωτοσέλιδου. Να γίνει Υπουργείο Ανασυγκρότησης της Θράκης με έδρα την Κομωτινή, προτείνει. Με ορίζοντα το Θράκη 2036, σε 10 χρόνια δηλαδή, να αλλάξουν όλα. Πάμε και σε άλλα θέματα από τον παρατηρητή της Θράκης για την εβδομάδα ευρωπαϊκής κινητικότητας, γνωρίζοντας την καθημερινότητα ενός ατόμου με οπτική αναπηρία, ένα από τα θέματα που ανακύπτουν αυτή την εβδομάδα. Και είναι η κοινωνία μας έτοιμη να ακούσει τι πραγματικά κάνει ένας ψυχολόγος? Γράφει μια ψυχολόγος, η Γεωργία Παυλίδου, και απαντάει στο ερώτημα στην εφημερίδα. Πάμε και στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Μαθήματα ζωής για μικρούς μαθητές. Γνωριμία με τη γραφή Braille στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομωτινής. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας κινητικότητας, λοιπόν, εκπαιδευτική δράση έγινε για παιδιά δημοτικού με έμφαση στην προσβασιμότητα και στη συμπερίληψη. Πολύ χρήσιμο αυτό. Να γνωρίσουν τα παιδιά, να έρθουν σε επαφή για πρώτη φορά με τη γραφή Braille. Είναι ένα μάθημα ζωής. Γραφή Braille είναι η γραφή την οποία μπορούν με την αφή να διαβάσουν οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα όρασης. Και στα πλευρικά διόδια ισχύουν οι κάρτες απαλλαγής μονίμων κατοίκων τελικά. Νέο τροχέα είχαμε στη διασταύρωση Θάσου Κουρτίδη. Δύο θέματα επίσης από την εφημερίδα Ο Χρόνος. Νεκρή 45χρονη στην Κομωτινή. Αυτό πάλι χτες το γεγονός, το τραγικό αυτό περιστατικό. Με την νεκρή 45χρονη που έπεσε από όροφο πολυκατοικία στην Κομωτινή. Το βλέπουμε βεβαίως στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ο Χρόνος. Και η άγνωστη ιστορία στην Κομωτινή, τη στιγμή που ο Μαζονάκης στάθηκε δίπλα.

0: σε έναν πατέρα. Πολλές ανθρώπινες ζωές λέω. Ανθρώπινες ιστορίες, με συγχωρείτε. Αρχίζουν να βγαίνουν στην δημοσιότητα μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη από ξεχωριστές περιπτώσεις κάθε φορά, και μια στην Κομωτινή ιστορία τέτοια γίνεται γνωστή τώρα. Ολομέτωπη επίθεση στην αντιπολίτευση από τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Δεν ψηφίζετε ούτε τις προτάσεις σας, λέει, είπε δηλαδή στην ομιλία του στη Βουλή. Και έτσι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της αναθεωρητικής διαδικασίας με 33 διατάξεις να έχουν ήδη ψηφιστεί από 158 από τους 160, έως 162 βουλευτές ψηφίστηκαν. Ιάπωνας καθηγητής, ο κύριος Κόσοκε Φουκούντα, βρέθηκε στην Κομωτινή και ήταν μια βραδιά γεμάτη, λέει, καζαντζάκι, ποίηση και διαπολιτισμικό διάλογο. Και 71 νέοι απόφοιτοι στο τμήμα κοινωνικής εργασίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Ένας ακόμα τίτλος στην εφημερίδα Ο Χρόνος, αλλά και η Λευκή Νύχτα που έρχεται στην Κομωτινή με τον Κώστα Μπίγκαλη live την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Προβάλλεται από τώρα, διαφημίζεται από τον Εμπορικό Σύλλογο της Κομωτινής. Αυτά και από τις δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού Ροδόπης. Για να έρθουμε στις δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού Εύρου. Η Γνώμη και η Ελεύθερη Θράκη είναι αυτές. Θα πάμε όμως σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί δεν θα προλάβουμε, αλλιώς θα μας διακόψει το διαφημιστικό διάλειμμα τη ροή της ανάγνωσής τους. Οπότε ας πάμε σε αυτό τώρα και να έχουμε τον απαραίτητο χρόνο επιστρέφοντας να δούμε αναλυτικά και τη Γνώμη και την Ελεύθερη Θράκη και όλα τα θέματά μας στη συνέχεια, επιστρέφοντας σε λίγα λεπτά.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Radio Evro.
1: Radio Evro.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
5: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
6: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
5: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
6: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
7: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
6: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
8: Η παράδοση μας ενώνει. Και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
9: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
10: Ράδιο Εύρος.
11: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
12: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
13: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
14: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
15: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
14: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
15: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
14: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
15: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
17: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
16: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-27224 και 25520-24533.
17: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
18: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
12: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
19: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
12: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίτης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίτης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
19: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
20: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
0: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
21: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
22: Lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the, get the, get the money. Money, money.
23: Όλα για τα λεφτά πια. Money, money, money. Η Arizona Dream μας τραγουδούν στο παρασκήνιο, στο background. Θα τους αφήσουμε έτσι χαλάκι στρωμένο πίσω να μας δίνουν ρυθμό. Για να συνεχίσουμε, 5,5 λεπτά μετά τις 11, στο δεύτερο μέρος, η δεύτερη ώρα της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Με τα πρωτοσέλιδα των δύο ημερήσεων εφημερίδων του Εύρου, εκεί που μείναμε πριν τις διαφημίσεις δηλαδή. Πάμε στη γνώμη αρχικά και αλφαβητικά. Η περιφερειακή οδός Αλεξανδρούπολης στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας η γνώμη σήμερα. Από Αύγουστο, Δεκέμβρη του 27 πάει, λέει τώρα, προς ολοκλήρωση. Νέα ερωτηματικά προκύπτουν αναφορικά με το έργο της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού στην Αλεξανδρούπολη και τον ακριβή χρόνο αποπεράτωσής της, λέει η εφημερίδα Η Γνώμη. Ενώ η νεότερη απόφαση του Υπουργείου Υποδομών έδωσε παράταση ως τον επόμενο Αύγουστο, στο site της κυβέρνησης η ολοκλήρωσή του εκτιμάται στο τέλος του επόμενου έτους. Στο τέλος του Δεκέμβρη του επόμενου, του 27 όμως, σε ένα χρόνο και κάτι. Όπως αναφέρεται, η πρόοδος σήμερα στην κατασκευή του έργου ξεπερνά το 85%. Δηλαδή και για ένα μόλις 15% θέλουμε περίπου 15 μήνες, δηλαδή 1% κάθε μήνα θα ολοκληρώνεται. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, πάντως, όπως εκτιμά το Υπουργείο Υποδομών επισήμως στο site του, ναι, το Δεκέμβριο του 27 θα παραδοθεί. Με τα έργα στην ελληνική πραγματικότητα και να μην αλλάζει τίποτα, δυστυχώς. Με τις καθυστερήσεις να είναι πάντα αυτονόητες, δεδομένες, σίγουρες για κάθε έργο. Δερμεντζόπουλος, ο Βόρειος Εύρος αποκτά μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων. Ο τίτλος με φωτογραφία του κυρίου Δερμεντζόπουλου, του κυρίου Πλεύρη και του κυρίου Παπαδόπουλου Διαμαντή από παλαιότερη συνάντησή τους. Δεν έγινε χτες αυτή η συνάντηση. Χτες τηλεδιάσκεψη είχαν μεταξύ τους. Και τώρα ακριβώς τι έγινε εκεί θα τα δούμε σε λίγο, φίλες και φίλοι, γιατί τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως ακούγονται, όπως παρουσιάζονται. Για να είμαστε ρεαλιστές και για να καταλαβαίνουμε τι ακούμε και τι διαβάζουμε, θα το δούμε, είπαμε, σε λίγο αναλυτικότερα το θέμα. Παρουσιάζεται έτσι όμως ότι ο Βόρειος Εύρος αποκτά μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων και μάλιστα στον Δερμετζόπουλο αποδίδεται όλο αυτό, διότι ο κύριος Δερμετζόπουλος το γνωστοποίησε αρχικά χτες πρώτος και μετά ήρθαν και οι υπόλοιποι τοπικοί κυβερνητικοί βουλευτές του Εύρου, αλλά και το Υπουργείο το ίδιο να εκδίδει 7.30 το απόγευμα ανακοίνωση. Αφού από το μεσημέρι όμως ήδη είχε κυκλοφορήσει και έγινε τόρος μεγάλος με την ανακοίνωση του κ. Δερμετζόπουλου. Λοιπόν, θα το δούμε, πάμε αναλυτικά, αλλά παρασύρουμε. Πάμε παρακάτω στη γνώμη, παραμένουμε αντιδράσεις για τη σύμπτυξη τριών τμήματων της ΓΑΜΑ Γυμνασίου στο Μουσικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με όσα γνωστοποιήθηκαν στο Σύλλογο Γονέων, η απόφαση αφορά συνολικά 46 μαθητές του Μουσικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι θα πρέπει να κατενημηθούν σε δύο τμήματα τώρα, από 23 το καθένα. Και στα επιχειρήματα των γονέων αναφέρεται ότι ο αριθμός των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες αλλά και το σοβαρό κτηριακό πρόβλημα του σχολείου δεν επιτρέπει αυτή τη σύντιμηση. Θα πρέπει να παραμείνουν 3 τα τμήματα, επιμένουν οι γονείς, και όχι να συμπτυχθούν σε 2 στο Μουσικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης. Και έχουν ανακοινώσει τις προθέσεις τους, τη διαμαρτυρία τους, για να εισακουστούν από την Διεύθυνση Ευρωβάθμιας Εκπαίδευσης και την κυρία Πλακωτή, που είναι υπεύθυνη για όλο αυτό, για αυτή την απόφαση. Εξιχνίαση 7 υποθέσεων εξαπάτησης σε Εύρο και Ροδόπη είχαμε από δίθεν λογιστές. Θα δούμε το δελτίο τύπου της αστυνομίας στη συνέχεια αναλυτικά. Στα αθλητικά, μια δυναμική παρουσία τριών Ευρητών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης. Και μπράβο στα παιδιά. Στη Σαμοθράκη, δύο θέματα βλέπουμε στην εφημερίδα Η Γνώμη. Από τη μία, ανοίγει δρόμος για την προσέλκυση τουριστών από την Τουρκία στη Σαμοθράκη. Ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων του νησιού βρίσκεται ήδη σε διαδικασία καταγραφής του ενδιαφέροντος των επαγγελματιών. Από την άλλη, φέρνει στη Βουλή το θέμα της αποκατάστασης του δρόμου Φωνιάς Κήπη στη Σαμοθράκη, η κοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του ΚΚΕ, κατέθεσε κοινοβουλευτική ερώτηση η ομάδα προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών για το προβληματικό οδικό δίκτυο του νησιού της Σαμοθράκης και ζητείται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και εξασφαλισμένη κρατική χρηματοδότηση. Ανοιχτή πληγή εκεί ο δρόμος των Κήπων στη Σαμοθράκη. Και για να δούμε τι απάντηση θα δώσουν τα Υπουργεία τώρα στην κοινοβουλευτική αυτή ερώτηση. Και τέλος πήραν φωτιά οι τιμές των Airbnb στην Αλεξανδρούπολη. Στην εφημερίδα «Η Γνώμη» αναφέρεται πως σε μία από τις κυριότερες αγορές βραχυχρόνιων μισθώσεων της Ευρώπης, τα Airbnb δηλαδή, αναδείχθηκε η Ελλάδα το φετινό καλοκαίρι, με το έσοδο αναδιανυκτέρευση να έχει αυξηθεί κατά 12% από 100 έως 150 ευρώ ο μέσος όρος τιμών αναδιανυκτέρευση σε ανακαινισμένα ή καινούργια καταλήματα στην Αλεξανδρούπολη και το Σεπτέμβριο. Αναφέρει η εφημερίδα «Η Γνώμη» τα τελευταία στοιχεία. Πάμε και στην Ελεύθερη Θράκη. Εντυπωσιακό πλοίο Γίγας που έντεσε στην Αλεξανδρούπολη και με τη φωτογραφία αυτού είναι στο πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Θράκης το κύριο θέμα της ημέρας σήμερα. Το πλοίο Γίγας λέει βρίσκεται στο λιμάνι για νέα αμερικανική αποστολή βαρέως εξοπλισμού. Την ίδια ώρα απειλή χαρακτήρισε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν τη στρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Εντυπωσιακό πλοίο, πραγματικά τεράστιο πλοίο γίγαντας, λέει και η εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη, έχει ήδη δέσει στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Αμερικανικό βεβαίως, με συγκεκριμένη αποστολή, βαρέως εξοπλισμού όπως λέγεται. Στο κόκκινο μάλλον. Τα αρτοπία του Εύρου. Ενεργειακό κόστος και ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες πιέζουν ασφυκτικά τους φούρνους. Έκκληση των αρτοπιών για μέτρα στήριξης, διαβάζουμε στην Ελεύθερη Θράκη. Και η αποσυμφόρηση στα διόδια του Ιάσμου μετά τις έντονες πιέσεις της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σηκώνονται οι μπάρες σε ώρες αιχμής για την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων. Δηλαδή, επιτέλους, αυτό που φωνάζαμε από την πρώτη στιγμή ότι έχουν υποχρέωση να κάνουν οι άνθρωποι της νέας Εγνατίας Οδού ΑΕ, της ιδιωτικής εταιρείας που έχει αναλάβει τη διαχείριση του αυτοκινητόδρομου, ότι πρέπει στην ώρα συνωστισμού και μποτελιαρίσματος να σηκώνονται οι μπάρες για την ελεύθερη διέλευση, γιατί έτσι προβλέπεται απανκοσμίως από τους κανονισμούς και όχι απαγόρευση εισόδου, προσέλευσης, διέλευσης και αναμονές 50 λεπτών μίας ώρας και 2 ώρων σε αυτοκινητόδρομο για να πληρώσεις διόδια. Οπότε ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών Επικοινωνιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο Ιρφάν Χατζιγκένε, εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία του για τις μεγάλες ουρές και τις πολύ ωραίες καθυστερήσεις στα διόδια του Ιάσμου, ιδιαίτερα εν μέσω αυξημένης τουριστικής κίνησης. Βεβαίως πέρασαν τώρα όλα αυτά, φτάσαμε μέσα Σεπτέμβρη για να προχωρήσουν σε αντιδράσεις αρμοδίως οι υπεύθυνοι και να βρεθούν λύσεις. Έστω και τώρα ο κύριος Χατζιγκένε από την περιφέρεια τονίζει την ανάγκη άμεσης αποσυμφόρησης για την προστασία των οδηγών και την οδική ασφάλεια. Και παράλληλα σημειώνει ότι μετά τις πιέσεις της περιφέρειας εφαρμόζεται ήδη το μέτρο ανύψωσης των μπαρών σε ώρες αιχμής. Δηλαδή έπρεπε να περάσουμε ένα καλοκαίρι, να ταλαιπωρηθεί τόσος κόσμος, να κινδυνεύσει άλλος τόσος, να διαμαρτύρεται το σύμπαν γι' αυτό και να φτάσουμε 15 Σεπτεμβρίου, 17 σήμερα, να αποφασίζουν τελικά ότι θα σηκώνουν τις μπάρες. Τώρα. Επιτέλους, οι ελληνικές ψυχές ομιλούν. Ένα άρθρο, μια ανοιχτή επιστολή προς τον πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας, του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Από ποιους όμως δεν ξέρω. Στο πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Θράκης διαβάζω ότι κοινοποιείται στα μέλη του ΟΗΕ, στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και είναι μετάφραση από αγγλικό κείμενο. Αξιότιμη κύριε πρόεδρε, προς τον κύριο Ταγκίπ Ερντογάν απευθύνεται η επιστολή. Ανοιχτή επιστολή. Οι ελληνικές ψυχές ομιλούν, λέει ο τίτλος. Ποιοι υπογράφουν ως ελληνική ψυχή, ποιες είναι αυτές οι ελληνικές ψυχές. Στο τέλος της επιστολής προφανώς θα υπάρχουν τα ονόματα, αλλά στην αρχή, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας δεν σημειώνεται ο αποστολέας ή η αποστολή. Εξιχνιάστηκαν 7 απάτες σε βάρος ηλικιωμένων σε Ροδόπη και Εύρο. Θα το δούμε, πάμε αναλυτικά το δελτίο τύπου σε λίγο. Δημογραφικό και ακρίβεια βαραίνουν το ποδόσφαιρο του Εύρου. Ναι, μετά την ανακοίνωση του Ακρίτα Ορμενίου φαίνεται ότι αρχίζουν να προκύπτουν και άλλα ζητήματα, να βγαίνουν στη δημοσιότητα και άλλα θέματα από άλλες ομάδες χωριών που δυσκολεύονται πάρα πολύ να κρατηθούν. Το δημογραφικό και η ακρίβεια είναι αυτά που βαραίνουν το ποδόσφαιρο του Εύρου, σημειώνεται και στον τίτλο του θέματος αυτού στην Ελεύθερη Θράκη. Και πράσινο φως για μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στον Βόρειο Εύρο, επιβεβαιώθηκε η χρηματοδότηση για τη νέα δομή. Λέει ο τίτλος. Ο Χρήστος Δερμετζόπουλος έτρεχε την πρόταση από το 2024, λέει επίσης ο τίτλος. Αυτά με τα όσα λένε και οι τοπικές ημερήσεις εφημερίδες και γενικά τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και για το συγκεκριμένο θέμα στο οποίο θα σταθούμε, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε με αυτό. Σαν μαγεμένο το μυαλό μου.

0: Sweet Dreams μας τραγουδάει η Beyoncé. Θα είναι άραγε όνειρο, γλυκό ή απατηλό η ίδρυση γυροκομείου στον Βόρειο Εύρο, είναι μια πραγματικότητα που θα τη δούμε μπροστά μας πολύ σύντομα. Το ερώτημα. Πάμε να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να ερμηνεύσουμε τα μελούμενα. Τα τωρινά και τα μελούμενα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έχουμε μπροστά μας και με όσα έχουν συζητηθεί τις τελευταίες ώρες για το θέμα της ημέρας, που είναι το γυροκομείο στον Βόρειο Εύρο, ένα ζητούμενο, ένα αίτημα διαχρονικό πολλών ετών, που πέρασε από χιλιαμύρια κύματα και δεσμεύσεις και υποσχέσεις από κάθε παράταξη που διεκδικούσε την ψήφο μας στις δημοτικές εκλογές κάθε φορά, εδώ και χρόνια, στο Δήμο Ορεστιάδας. Από κάθε συνδυασμό, στο πρόγραμμά του υπήρχε και αυτό, η ίδρυση γυροκομείου, η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, όπως λέγεται τώρα, στον Βόρειο Εύρο και στο Δήμο Ορεστιάδας πιο συγκεκριμένα. Να θυμηθούμε ότι και ο κύριος Παπαδόπουλος, με το συνδυασμό του Ορεστιάδα Νέα Ξανά προεκλογικά, μιλούσε για δημοτικό γυροκομείο ξεκάθαρα, σχετικά αν μετά ανακάλεσε, το πήρε, άλλαξε εντελώς και ψευδώς θα έλεγα. Γιατί έτσι είναι τελικά, για να μιλάμε με τις λέξεις που έχουν την κυριολεξία της έννοιάς τους. Ανέφερε κάποια στιγμή στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ποτέ δεν μίλησα για δημοτικό γυροκομείο και πάντα μιλούσα για γυροκομείο δομή της Μητρόπολης, για την οποία θα βοηθήσει ο Δήμος. Και όμως μιλούσε για δημοτικό γυροκομείο, υπάρχει καταγεγραμμένη η δήλωσή του. Πάμε όμως στο σήμερα, που έρχεται ένα δελτίο τύπου, μια ανακοίνωση από τον κύριο Δερμετζόπουλο, τον Χρήστο Δερμετζόπουλο, χτες το απόγευμα, η οποία αναφέρει τα εξής. Με πρωτοβουλία και συστηματικές ενέργειες του Χρήστο Δερμετζόπουλου γίνεται το πρώτο ουσιαστικό βήμα ενός πάγιου αιτήματος της περιοχής. Η πρόταση για τη δημιουργία μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στο Βόρειο Εύρο, την οποία ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Βουλευτής Νομού Εύρου Χρήστος Δερμετζόπουλος προώθησε συστηματικά όλο το προηγούμενο διάστημα, βρήκε θετική και ουσιαστική ανταπόκριση από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη. Τώρα λες και είναι προσωπικό θέμα αυτό, πρέπει ένας υπουργός να το αντιμετωπίσει προσωπικά το θέμα, να το πάρει πάνω του ως επίλυση και να μην αφορά ένα κοινωνικό σύνολο και μια τοπική κοινωνία που το διεκδικεί χρόνια. Αλλά όπως και να έχει, ας σταθούμε στην ανακοίνωση αρχικά και μετά θα δούμε και πώς πραγματικά έχουν τα πράγματα στη συνέχεια, διότι έχουμε και την ανακοίνωση του Υπουργείου που τα τοποθετεί σε άλλη βάση. Η εξέλιξη αυτή, λοιπόν, λέει ο κ. Δερμετζόπουλος, επισφραγίστηκε με την επιβεβαίωση της χρηματοδότησης. Το κρατάμε αυτό έτσι, με την επιβεβαίωση της χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια της σημερινής τηλεδιάσκεψης, χτες δηλαδή, με τη συμμετοχή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου, του Δημάρχου Ορεστιάδας και τη συντονίστρια του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα πρώτο ουσιαστικό βήμα ώστε η συγκεκριμένη κοινωνική διεκδίκηση, την οποία ο Χρήστος Δερμετζόπουλος ανέλαβε από την πρώτη στιγμή, να προωθήσει με επιμονή και συνέπεια, να μπει σε τροχιά υλοποίησης. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε έπειτα από συναντήσεις του με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δημοτήχου Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνό, κατά τις οποίες αναδείχθηκε η μεγάλη ανάγκη δημιουργίας μιας οργανωμένης δομής φροντίδας ηλικιωμένων στην περιοχή. Τώρα δεν μπορώ να μη στέκομαι και να. Δηλαδή, επειδή δεν ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια όλο αυτό, με τη συνάντηση του κ. Δερμετζόπουλου ως πρωτοβουλία με τον κ. Δαμασκηνό, τον Οκτώβριο του 2024, όπως αναφέρει, μπορεί να ήταν μία από τις πολλές ενέργειες που έχουν γίνει στα τόσα χρόνια. Αλλά τον Οκτώβριο του 2024, αναφέρει και ανακοίνωση του κ. Δερμετζόπουλου, κατά την 8η συνεδρίαση της Επιτροπής Ανασυγκρότησης του Εύρου στο Δημότυχο, ο κ. Δερμετζόπουλος κατέθεσε δημόσια τη συγκεκριμένη πρόταση, ζητώντας να εξεταστούν οι δυνατότητες και οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την προώθησή της. Το ζήτημα τέθηκε επίσης και τον Ιούνιο του 2025, στον τότε Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Μάκη Βορύδη, από κοινού με τον Δήμαρχο Ορεστιάδας Διαμαντή Παπαδόπουλο. Ακολούθησαν αναλυτικά συζητήσεις με τον σημερινό Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη. Γι' αυτό τους μπερδεύω λίγο. Βορύδης Πλεύρης, Πλεύρης Βορύδης, στο ίδιο Υπουργείο, στην ίδια θέση, με σειρά ενός έτους, με διαφορά ενός έτους. Στην αρχή τέθηκε λοιπόν στον κύριο Βορύδη, το πήρε πάνω το κύριο Πλεύρης και το αποφάσισε τελικά και το επισφράγισε με την επιβεβαίωσή του, προκειμένου να προχωρήσει και να αποκτήσει συγκεκριμένη προοπτική η πρόταση. Τώρα, συνεχίζοντας με την ανακοίνωση του κ. Δερμετζόπουλος, μας ενημερώνει πως βασικό επιχείρημα για τη δημιουργία της μονάδας αποτέλεσε η απουσία αντίστοιχης δομής στον Βόρειο Εύρο, γεγονός που καθιστά αναγκαία την κάλυψη αυτής της σημαντικής κοινωνικής ανάγκης. Η δημιουργία μιας τέτοιας μονάδας θα προσφέρει καθημερινή φροντίδα, ασφάλεια και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης στους ηλικιωμένους συμπολίτες μας. Παράλληλα, θα στηρίξει ουσιαστικά τις οικογένειές τους και θα δώσει στους ηλικιωμένους τη δυνατότητα να παραμείνουν στον τόπο μας, κοντά στους δικούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, μακάρι να μείνουν πρώτα οι δικοί τους άνθρωποι εδώ, οι νεότεροι, για να έχουμε μετά για τους ηλικιωμένους να τους φροντίζουμε. Μάλλον όμως το αντίθετο θα γίνει, θα φύγουν οι δικοί τους άνθρωποι και θα πρέπει κάπου με κάποιον τρόπο οι ηλικιωμένοι να διαμείνουν και να φροντιστούν. Και αυτή η μονάδα έρχεται μάλλον για να καλύψει αυτό το κενό, για να είμαστε ρεαλιστές. Όταν θα έρθει, αν θα έρθει, για να είμαστε ρεαλιστικότεροι. Πάμε να δούμε τη δήλωση του κ. Δερμετζόπουλου τώρα στη συνέχεια. Μέσα στην ίδια ανακοίνωση από τον ίδιο τον κ. Δερμετζόπουλο για την πρωτοβουλία και τις συστηματικές του ενέργειες, έχουμε και τη δήλωσή του και αναφέρει: «Η θετική ανταπόκριση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη στο αίτημά μας για τη δημιουργία μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων». Α, γιατί να το λέω εγώ, μπορούμε να το βρούμε, να το ακούσουμε τον ίδιο τον κύριο Δερμετζόπουλο. Καλύτερα θα ήταν έτσι, αφού έχει δημοσιοποιήσει τη δήλωσή του στα κοινωνικά δίκτυα, στα social media με βιντεάκι. Καλό είναι να ακούσουμε τον ίδιο να τα λέει αυτά που αναφέρει και στην ανακοίνωσή του εγγράφως. Λοιπόν, πάμε να τον ακούσουμε.
1: Ξεκίνησαν μετά από πολλές συναντήσεις, συζητήσεις με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη, Δημοτήχο Ορεστιάδας και Σουφλίου, κύριο Δαμασκηνό. Εκεί εκφράστηκε η κοινή μας αγωνία για την απουσία μιας οργανωμένης μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στην περιοχή μας. Γι' αυτό λοιπόν και στις 22 Οκτωβρίου, στην 8η συνεδρίαση της Επιτροπής Ανασυγκρότησης του Εύρου στο Δημότικο, είχα καταθέσει δημόσια τη συγκεκριμένη πρόταση. Το ίδιο ζήτημα είχα θέσει από κοινού με τον Δήμαρχο Ορεστιάδας, στον τότε Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, στον κύριο Βορύ. Όπως επίσης και στη συνέχεια το συζήτησα και με τον σημερινό Υπουργό, Θάνο τον Πλεύρη. Μια μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Σημαίνει φροντίδα, ασφάλεια και αξιοπρέπεια για τους μεγαλύτερους συμπολίτες μας. Σημαίνει και στήριξη για τις οικογένειές τους. Σημαίνει τη δυνατότητα να παραμένουν στον τόπο τους, κοντά στους δικούς τους ανθρώπους. Και σήμερα λοιπόν κάνουμε το αποφασιστικό βήμα. Έπειτα από τη τηλεδιάσκεψη που είχαμε τον Υπουργό, τον Θάνο τον Πλεύρη, παρουσία του Δημάρχου, του κ. Παπαδόπουλου, του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη και τη συντονίστρια του γραφείου του Πρωθυπουργού, κ. Σόκου, αποφασίστηκε η χρηματοδότηση για τη δημιουργία τη μονάδα φροντίδα ηλικιωμένων στον Βόρειο Εύρο και μάλιστα στα δίκαια. Δεν μιλάμε πλέον μόνο για μία πρόταση, μιλάμε για μία σημαντική διεκδίκηση που προχωρά στην υλοποίησή της. Στο τέλος λοιπόν της ημέρας, αυτό είναι που πραγματικά έχει σημασία, είναι οι ηλικιωμένοι συμπολίτες μας να μπορούν να λαμβάνουν τη φροντίδα που χρειάζονται.
0: Αυτό ήταν το μήνυμα του κ. Δερμετζόπουλου προς τους πολίτες του Εύρου, απευθυνόμενος και γενικότερα μέσα από τα social media, για αυτή την εξέλιξη, η οποία επισφραγίστηκε με την επιβεβαίωση της χρηματοδότησης, όπως αναφέρει και στην ανακοίνωσή του. Και πάμε να δούμε τώρα τη συνέχεια. Αυτά έγιναν χτες. Τι ώρα, το μεσημεράκι. Απόγευμα τώρα. Βλέπουμε ανάρτηση από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σταύρου Κελέτση, και ακολουθεί άλλη του κυρίου Δημοσχάκη αμέσως μετά. Πρώτα ο κύριος Δημοσχάκης και μετά ο κύριος Κελέτση, για να τα παίρνουμε με τη σειρά. Ο κύριος Δημοσχάκης πρώτα λοιπόν, χρονικά θα τα πάρουμε και όχι με σειρά εκλογής. Επίμονος αγώνας που απέδωσε καρπούς, λέει ο κύριος Δημοσχάκης, ο Βόρειος Εύρος αποκτά προσεχώς την πρώτη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων ανθρώπων. Κοινοποιείται το δελτίο τύπου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο αφορά τη σημερινή τηλεδιάσκεψη υπό την προεδρία του Υπουργού Θάνου Πλεύρη, με επίκεντρο την εξασφάλιση χρηματοδότησης για την ίδρυση. Εξασφάλιση χρηματοδότησης για την ίδρυση της πρώτης βιώσιμης μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων ανθρώπων στα δίκαια της Νέας Ορεστιάδας. Τώρα σας λέω να το κρατήσετε αυτό. Θέλω την προσοχή σας λίγο, κυρίες και κύριοι, γιατί είναι καλό να τα βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους και να κατανοούμε τι συμβαίνει. Για επιβεβαιωμένη χρηματοδότηση μίλησε ο κ. Δερμετζόπουλος στη δική του ανακοίνωση. Για εξασφάλιση χρηματοδότησης μιλάει ο κ. Δημοσχάκης και λέει πως πρόκειται για εξέλιξη που ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα, το οποίο αναδείκνυα, λέει ο κ. Δημοσχάκης για τον εαυτό του, διαχρονικά μέσω κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων, συναντήσεων και γόνιμων επαφών με τους τοπικούς Μητροπολίτες μας, όχι μόνο με τον κύριο Δαμασκηνό, άρα και με τον προηγούμενο τον κύριο Νικηφόρο, και σε αγαστή πάντα συνεργασία με τον προκαθήμενο της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τον κύριο Ιερώνυμο τον Β. Δηλαδή, ο κύριος Δημοσχάκης δεν στέκεται μόνο στη συμβολή του κύριου Δαμασκηνού, μέχρι τον Αρχιεπίσκοπο είχε φτάσει, λέει ο ίδιος, για να αναδείξει το διαχρονικό αυτό αίτημα. Ο αγώνας ωστόσο συνεχίζεται, λέει, ώστε να αποκτήσει και η πόλη του Δημοτήχου μια αντίστοιχη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων. Το πάει σε άλλο επίπεδο ο κύριος Δημοσχάκης και ανακοινώνει, μάλλον δημοσιοποιεί το δελτίο τύπου του Υπουργείου. Στο ίδιο πνεύμα και ο κύριος Κελέτσης. Μάλλον περίπου ταυτόχρονα βγάλαν τις ανακοινώσεις τους. Εγώ νομίζω πρώτα του κυρίου Κελέτση ήταν και μετά ακολούθησε του κυρίου Δημοσχάκη. Τώρα δεν μπορώ να δω ακριβώς τις ώρες. Α, 8 και 27 μπορώ να το δω. 8 και 27 το απόγευμα ο κύριος Κελέτση. 8 και 11 ο κύριος Δημοσχάκης. Εντάξει, λίγα λεπτά νωρίτερα. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κελέτση. Λέει: άλλο ένα έργο στον Δήμο Ορεστιάδας με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου στο πλαίσιο του ανταποδοτικού χαρακτήρα της λειτουργίας του ΚΙΤ Φυλακίου υλοποιείται. ο κύριος Κελέτσης το φέρνει σε άλλη διάσταση κι αυτός από τη θέση του. Αναφέρεται ξεκάθαρα στα ανταποδοτικά του κιτ φυλακίου, κάτι που δεν ακούστηκε ούτε από τη δήλωση του κυρίου Δερμεντζόπουλου ούτε από τη δήλωση του κυρίου Δημοσχάκη. Πρόκειται, λέει, για την κοινωνική δομή φροντίδας ηλικιωμένων που θα λειτουργήσει υπό την ευθύνη της Ιεράς Μητρόπολης Δημοτήχου Ρεστιάδος και Σουφλίου. Ένα έργο που η χρηματοδότησή του αποτελούσε αίτημα της Μητρόπολης και την είχαμε ζητήσει τόσο στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Ορεστιάδα όταν παρουσιάστηκαν από το κυβερνητικό κλιμάκιο οι δράσεις για τον Βόρειο Εύρο, να θυμίσω 3 Οκτώβριου του 2024 αυτά, πριν δύο χρόνια ακριβώς, μετά την πυρκαγιά του 23, όσο και στη σύσκεψη στο Δημαρχείο Ορεστιάδας κατά την επίσκεψη του Υπουργού κ. Πλεύρη στο ΚΙΤ και την περιοχή τότε. Και συνεχίζει ο κύριος Κελέτσης, πετάει την καρφάρα του τώρα. Δημοσιοποιεί επισήμως και ξεκάθαρα τη θέση του, στοχοποιώντας επίσης συγκεκριμένα κάποιους ανθρώπους. Θα δούμε ποιους αναφέρει, αν τους αναφέρει ονομαστικά. Αν δεν έχετε διαβάσει την ανακοίνωση, να σας μεταφέρω ακριβώς πώς το λέει. Το ωραίο, λέει, είναι ότι σήμερα οι πρώτοι που πανηγυρίζουν και προσπαθούν να το οικειοποιηθούν είναι εκείνοι που δήλωναν δημόσια αντίθετη στη λειτουργία του ΚΙΤ και διαδήλωναν στην πλατεία Ορεστιάδας με τους διαμαρτυρόμενους την ώρα που ο τότε υπουργός Νότης Μηταράκης συζητούσε την πρόταση επέκτασης της δομής με τους υπόλοιπους θεσμικούς στο Δημαρχείο. Ο τέμπορα ομόρες, καταλήγει ο κύριος Κελέτσης, αφήνοντας σαφέστατη αιχμή κατά του συναδέλφου του και ομοειδεάτη του και συνεργάτη του, υποτίθεται, στο κόμμα του υφυπουργού και βουλευτή του ίδιου νομού, του κυρίου Δερμεντζόπουλου, αλλά και κατά του κύριου Δαμασκηνού πιθανώς, γιατί και ο κύριος Δαμασκηνός ήταν ενάντια στην επέκταση του ΚΙΤ τότε. Αλλά εδώ λέει ότι το οικειοποιούνται και πανηγυρίζουν πρώτοι, αυτοί που σήμερα δηλαδή πρώτοι, αυτοί που τότε προσπαθούσαν, διαδήλωναν στην πλατεία Ορεστιάδας με τους διαμαρτυρόμενους για το ΚΙΤ φυλακίου. Αυτά αναφέρει ο κύριος Κελέτσης. Αυτά ανέφερε πριν ο κύριος Δημοσχάκης, όπως είδαμε. Να δούμε όμως τώρα τι ακριβώς λέει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, γιατί εδώ είναι μάλλον όλη η αλήθεια ή όλη η ουσία της είδησης τελικά, σε σχέση με ό,τι καταλάβαμε από τις αρχικές ανακοινώσεις, ό,τι μας έδωσαν να καταλάβουμε, ό,τι μας παρουσίασαν για εξασφάλιση και επιβεβαίωση χρηματοδότησης. Τι λέει λοιπόν το Υπουργείο εδώ τώρα? Το απόγευμα, αφού έγινε μεγάλος δώρος και δόθηκε μεγάλη δημοσιότητα στα τοπικά μέσα από την πρώτη παρέμβαση, την πρώτη ανακοίνωση του κυρίου Δερμεντζόπουλου, ο οποίος από την αρχή το παρουσίασε ως μια δική του επιτυχία όλο αυτό, έρχεται το Υπουργείο λοιπόν όλο αυτό πιο, τη χρηματοδότηση, την επιβεβαίωση χρηματοδότησης. Αυτό παρουσιάστηκε αυτή τη στιγμή ως πρώτο σημαντικό βήμα. Έρχεται το Υπουργείο και λέει: προχωράει η κατασκευή γυροκομείου στον Δήμο Ορεστιάδας. Τηλεδιάσκεψη από τον Υπουργό Θάνο Πλεύρη. Τι καταλαβαίνουμε από τον τίτλο τώρα, γιατί είπαμε θα πρέπει να ερμηνεύουμε τα λεγόμενα και να κατανοούμε πίσω από τις λέξεις. Η κατανόηση κειμένου είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Προχωράει η κατασκευή, σημαίνει ότι έχει ξεκινήσει μια κατασκευή γυροκομείου στον Δήμο Ορεστιάδας και είμαστε στο στάδιο που προχωρά τώρα. Καμία σχέση με την πραγματικότητα. Πάμε στα υπόλοιπα που λέει το δελτίο τύπου του Υπουργείου. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης πραγματοποίησε σήμερα τηλεδιάσκεψη με τον Γενικό Γραμματέα Υποδοχής Ετούντων Ασύλου Σπύρο Σταθούλη, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δημοτήχου Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνό, τον Δήμαρχο Ορεστιάδας Αδαμάντιο Παπαδόπουλο και την Έλενα Σόκου, συντονίστρια του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα, με αντικείμενο την κατασκευή γυροκομείου στον ομό Εύρου, στον Δήμο Ορεστιάδας. Πού είναι οι βουλευτές, πού είναι ο κ. Δερμεντζόπουλος, πού είναι ποιος ανέλαβε την πρωτοβουλία και ποιος απολαμβάνει την επιτυχία αυτού του θέματος? Στην πρώτη παράγραφο του Υπουργείου αναφέρεται ο ίδιος ο κύριος Πλεύρης, ο γραμματέας του Υπουργείου Ασύλου, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, λέει Δαμασκηνός, και ο Δήμαρχος Ορεστιάδας, μαζί με τη συντονίστρια του Γραφείου του Πρωθυπουργού, την Έλενα Σόκου. Συνεχίζει. Στην τηλεδιάσκεψη κλήθηκαν οι βουλευτές Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Δερμεντζόπουλος, Σταύρος Κελέτσης και Αναστάσιος Δημοσχάκης, οι οποίοι έχουν ενεργό ρόλο στην κατασκευή μιας σημαντικής κοινωνικής υποδομής του Εύρου για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, λέει το Υπουργείο, τοποθετώντας τους όλους το ίδιο. Παρότι μαθαίνουμε κατόπιν, ενώ από εδώ συμπεραίνουμε πως ήταν εκεί και οι τρεις βουλευτές, μαθαίνουμε ότι τελικά δεν ήταν. Ήταν μόνο ο κύριος Δερμεντζόπουλος, ενώ ο κύριος Κελέτσης και ο κύριος Δημοσχάκης δεν παραβρέθηκαν στην τηλεδιάσκεψη. Ο κύριος Δερμεντζόπουλος, μάλιστα νωρίτερα, μιλώντας σε συνέντευξή του στην πρωινή περιπολία στον Γιάννη Βαλικούδη και στον Χάρη Κανταρίδη, είπε ότι ήταν στο ίδιο γραφείο με τον κύριο Πλεύρη από τη Βουλή, όπου συνδέθηκαν με τους υπόλοιπους στην τηλεδιάσκεψη. Οι άλλοι δύο βουλευτές δεν παρέστησαν. Και καταλήγει τώρα, γιατί εδώ είναι όλη η αλήθεια όπως την καταλαβαίνουμε τελικά στην ουσία της εξέλιξης. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα και οι απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση του σημαντικού αυτού έργου κοινωνικής φροντίδας. Αυτή είναι η είδηση που έρχεται από το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, φίλες και φίλοι. Και εδώ, μάλλον, θα πρέπει να σταθούμε πολύ περισσότερο. Γι' αυτό ζήτησα την προσοχή σας από την αρχή, για να κατανοούμε τι συμβαίνει. Συζητήθηκε στην τηλεδιάσκεψη. Συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα και απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου. Ποια επιβεβαίωση χρηματοδότησης, ποια εξασφάλιση χρηματοδότησης που μας λέγανε οι βουλευτές μας και ο Υπουργός, και ποιο είναι αυτό το ύψος της χρηματοδότησης, ρωτήθηκε ο κ. Δερμετζόπουλος στη συνέντευξη νωρίτερα. Δεν υπάρχει χρηματοδότηση, δεν υπάρχει ποσό. Θα διαμορφωθεί, θα καθοριστεί, θα οριστεί όταν θα ολοκληρωθούν οι μελέτες που θα περιγράφουν το έργο και θα έχει και προϋπολογισμούς για να δούμε τι ποσό θα εξασφαλιστεί. Ποια χρηματοδότηση από το Υπουργείο. Άρα, αυτό που οφείλω και εγώ να σας μεταφέρω ως αντίληψη από όλη αυτή την κατάσταση που την έχουμε παρακολουθήσει τώρα από χτες να συμβαίνει μπροστά μας και να διαβάζουμε όλες τις ανακοινώσεις και να ακούμε και τις συνεντεύξεις, είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτό που ανακοινώθηκε είναι η διάθεση, η καλή διάθεση, η καλή πρόθεση του Υπουργού, του κ. Πλεύρη, όταν με το καλό ολοκληρωθούν οι μελέτες και διεκδικηθεί μια χρηματοδότηση, να συμβάλλει στο να εξασφαλιστεί. Αυτό ξέρουμε. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ποια εξασφάλιση, ποια επιβεβαίωση, ποιο πρώτο βήμα, ποια προχωράει η κατασκευή γυροκομείου, όπως λέει στον τίτλο του το δελτίο τύπου στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Είναι δεδηλωμένη η καλή πρόθεση, η διάθεση του Υπουργού, του κυρίου Πλεύρη, αν θα είναι ο ίδιος, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια δεσμευτικότητα σε αυτή την πρόθεση, όταν θα ολοκληρωθεί η μελέτη από την πολεοδομία, από την τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ορεστιάδας, προφανώς από τη Μητρόπολη, ούτε αυτά διευκρινίζονται. Αυτό που καταλαβαίνουμε και ακόμη και από τις συνεντεύξεις και από τις δηλώσεις είναι ότι τελικά θα το αναλάβει όλο η Μητρόπολη. Απλά ο Δήμος θα βοηθήσει υπηρεσιακά σε κάποιες διεργασίες και μετά η Μητρόπολη θα έχει την όλη ευθύνη. Δεν ξέρω αν θα την έχει και της κατασκευής, αλλά σίγουρα της λειτουργίας. Γιατί αυτό μετά είναι ένα άλλο μεγάλο στοίχημα, το πώς θα λειτουργήσει με τη χρηματοδοτήσεις. Καλά ξέρουμε για τις περιουσίες των ηλικιωμένων που, και τα γνωστά που θα πρέπει να συμβάλλουν οικονομικά για να λειτουργεί. Αλλά και από το κράτος και από τις δομές, τι ακριβώς θα συμβεί, θα δούμε. Ένα το ζητούμενο, Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και όχι Υπουργείο, ας πούμε, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, που θα μπορούσε από εκεί να εξασφαλιστεί μια χρηματοδότηση. Δεύτερο το ζητούμενο, δεν υπάρχει καμία εξασφάλιση χρηματοδότησης, ούτε επιβεβαίωση αυτής. Τρίτον και σημαντικότερο, υπάρχει απλά μια προδιάθεση όταν θα ολοκληρωθούν οι μελέτες να έχουμε χρηματοδότηση, αν και όταν και όποτε. Τέταρτον, όλα στον αέρα ακόμα, είναι απλά ένα πρώτο βήμα μιας σύσκεψης που έγινε, μάλλον ένα ακόμα βήμα μιας σύσκεψης που έγινε, στην οποία συμμετείχαν οι εμπλεκόμενοι και ο κύριος Πλεύρης επιβεβαίωσε, δεσμεύτηκε, δήλωσε, είπε ότι όταν θα έχει μελέτη θα εξασφαλίσει χρηματοδότηση. Το ποσό αυτής δεν ξέρουμε ποιο θα είναι ακόμα. Άρα δεν υπάρχει εξασφάλιση χρηματοδότηση αν δεν έχουμε ποσό. Η μελέτη πότε θα ολοκληρωθεί δεν ξέρουμε ακόμα. Αν θα γίνει στο υπάρχον κτίριο τελικά εκείνο του οικοτροφείου, το πρώην οικοτροφείου της Μητρόπολης, στα Δίκαια, μάλλον εκεί θα γίνει, γιατί για τα Δίκαια λένε όλοι η Μητρόπολη αυτό έχει στην κυριότητά της. Αλλά θυμόμαστε ότι υπήρχαν κάποια στατικά προβλήματα, κάποια διάφορα θέματα γραφειοκρατικά που έπρεπε να λυθούν για να προχωρήσει. Άρα πρέπει και εκείνα να ξεμπλοκάρουν, αν δεν έχουν ξεμπλοκάρει ακόμα. Είναι ένα θέμα ακόμα στα σπαργανά του, στην πολύ αρχή του. Ακόμα παραμένει, οπότε ας είμαστε λίγο ρεαλιστές, ας τα βλέπουμε τα πράγματα όπως έχουν, μην προτρέχουμε, ας βρεθεί η χρηματοδότηση πρώτα να εξασφαλιστεί επίσημα, να υπογραφεί, να εγκριθεί με συγκεκριμένα ποσά πάνω σε συγκεκριμένη μελέτη και μετά να πανηγυρίσουμε, να χαρούμε, να χαρούμε για το αυτονόητο που θα έπρεπε να γίνει εδώ και χρόνια και να μας έρχεται από αλλού από ό,τι το περιμέναμε. Και να μας έρχεται μόνο σαν χάρη πάλι, να ακουστεί η φωνή μας μετά από τόσα χρόνια διεκδικήσεων για ένα θέμα το οποίο έπρεπε να έχει λυθεί εδώ και πολλά περισσότερα χρόνια πριν. Στο radioevros.gr θα τα δείτε όλα, θα διαβάσετε την πραγματική διάσταση της είδησης, της υπόθεσης και μετά από τη συνέντευξη του Χρήστου Δερμετζόπουλου πριν από λίγη ώρα στην πρωινή περιπολία και με τις ανακοινώσεις που ακολούθησαν της αρχικής του πρώτης δικής του ανακοίνωσης του κ. Δερμετζόπουλου στα social media και μετά των υπολείπων. Βεβαίως να κρατήσουμε και σαν φράση την ως απόφευμα όλων αυτών, θα κριθούμε από την υλοποίηση του έργου, είπε ο κ. Δερμετζόπουλος, και αυτό θα παρακολουθούμε τώρα από εδώ και στο εξής. Πότε θα ξεκινήσει αρχικά και πότε θα υλοποιηθεί, για να κρίνουμε. Προς το παρόν το αφήνουμε εδώ. Ξεπεράσαμε το χρόνο μας κατά πάρα πολύ. Ξέφυγα, είναι αλήθεια, χρονικά. Και τώρα το παρατήρησα και ζητώ συγγνώμη. από τη ροή. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evros.
2: Radio Evros.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.

0: Πράσης Κενταρλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 7525 259.
3: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
4: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
5: Ράδιο Εύρο.
1: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
6: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίτης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίτης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
6: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
7: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
8: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
9: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
10: Ναι, και τώρα να δούμε και μια άλλη είδηση μας έρχεται από το Δήμο Ορεστιάδας. Εδώ με πραγματικά νούμερα και εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις. Πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα έτσι όπως ανακοινώθηκαν χτες από τον Δήμο Ορεστιάδας. Έχουμε έγκριση από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Για το ίδιο ταμείο μιλάμε πάλι, Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ως ανταποδοτικά για το kit φυλακίου που λειτουργεί στον Δήμο Ορεστιάδας. Εδώ έχουμε λοιπόν έγκριση χρηματοδότησης συνολικού ύψους 790.000 ευρώ για την ενίσχυση του εξοπλισμού και των υπηρεσιών του Δήμου. Η χρηματοδότηση συγκεκριμένη, αναφέρει ο Δήμος Ορεστιάδας, αποτελεί αποτέλεσμα, πλεονασμός, είναι αποτέλεσμα των σωστών της συστηματικής διεκδίκησης και των ενεργειών της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου Ορεστιάδας Αδαμάντιου Παπαδόπουλου με στόχο την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου προς όφελος του Δήμου και των Δημοτών. Πάλι εδώ πέρα τώρα υπάρχει μια ανάγκη εξήγησης, απολογίας για ποιο λόγο η χρηματοδότηση έρχεται από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και συγκεκριμένα από το Ταμείο Αλληλεγγύης. Από το ίδιο ταμείο δηλαδή που περιμένουμε όταν θα έχουμε μελέτες και συγκεκριμένα πράγματα να εξασφαλίσουμε άλλη μια χρηματοδότηση για την ίδρυση και λειτουργία, την κατασκευή γεροκομείου στον Βόρειο Εύρο κάποτε. Από τον Δήμο Ρεστιάδας πάμε και στον Δήμαρχο Σουφλίου που μας ενημερώνει ότι είχε συνάντηση με το Προεδρείο της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων της Αλεξανδρούπολης, ο κ. Καλακίκος. Σε ένα ιδιαίτερα θετικό και επικοδομητικό κλίμα, λέει, πραγματοποιήθηκε αυτή η συνάντηση του Δημάρχου Σουφλίου, του κ. Καλακίκου, με τον πρόεδρο της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης, τον κ. Παναγιώτη Πεζικίδη, και τον Γενικό Γραμματέα, τον Νικόλαο Λίτσκα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, με έμφαση στην ασφάλεια, την καθημερινότητα των πολιτών και την ανάγκη διαρκούς συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των θεσμικών φορέων. Ο κ. Καλακίκος, ο Δήμαρχος Σουφλίου, εξέφρασε την εκτίμησή του για το έργο και την προσφορά των αστυνομικών στην τοπική κοινωνία, υπογράμμισε τη σημασία της αγαστής συνεργασίας με την ελληνική αστυνομία και τους εκπροσώπους του αστυνομικού προσωπικού. Στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων της Αλεξανδρούπολης προσέφερε στον Δήμαρχο Σουφλίου αναμνηστικό δώρο ως ένδειξη εκτίμησης και αναγνώρισης της συνεργασίας και της στήριξης προς το έργο της ελληνικής αστυνομίας, σημειώνεται στην ανακοίνωση του Δήμου Σουφλίου, η οποία καταλήγει πως η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης και εμπιστοσύνης, με κοινή διάθεση και συνέχιση για συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση της αγαστής άριστης συνεργασίας προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Τώρα από το αστυνομικό δελτίο έχουμε τη σύλληψη μιας αλλοδαπής στην Νέα Ορεστιάδα με πλαστή ιταλική ταυτότητα, φίλες και φίλοι. Τη Δευτέρα έγινε η σύλληψη, χθες έγινε γνωστή όμως αυτή με ανακοίνωση που εκδόθηκε από την αστυνομία. Η αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Ορεστιάδας προχώρησαν στη σύλληψη της αλλοδαπής το βράδυ της Δευτέρα στη Νέα Ορεστιάδα, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου που έγινε. Η γυναίκα επέδειξε ένα δελτίο ταυτότητας των Ιταλικών αρχών, το οποίο όμως, όπως διαπιστώθηκε, ήταν πλαστό και κατασχέθηκε. Παράλληλα, από τον έλεγχο τελικά που προέκυψε, η αλλοδαπή παρέμεινε παράνομα στη χώρα μας και την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η υποδιεύθυνση δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Ορεστιάδας, καταλήγει ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Στην Αλεξανδρούπολη είχαμε άλλη σύλληψη. Βρέθηκαν πιστόλοι, περίστροφο, δεκάδες φυσίγκια στην κατοχή ενός ημεδαπού τώρα, ενός Έλληνα. Προχώρησαν στη σύλληψή του το απόγευμα χτες, όχι την Τρίτη το απόγευμα, χτες έγινε και αυτή η περίπτωση γνωστή. Την Τρίτη το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη, η αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίασης εγκλημάτων Αλεξανδρούπολη συνέλαβαν τον ημεδαπό. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του από τους αστυνομικούς της Αλεξανδρούπολης εντοπίστηκαν ένα πιστόλι κρότου, ένα περίστροφο κρότου, 74 φυσίγκια, 5 αμπούλες αερίου, 2 βεγγαλικά, 600 σφαιρίδια αεροβόλου και 2 τσοκ καραμπίνας. Κατασχέθηκαν βεβαίως όλα αυτά. Ο συλληφτής για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων τώρα κατηγορείται και διώκεται. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί υποδιεύθυνση δίωξης και ξυχνίασης εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης.

Με ένα αγαπώ τον δρόμο, να μας τραγουδά ο Πάνος Μουζουράκης. Θα οδηγηθούμε σε ένα ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Αυτό τον 12, για να επιστρέψουμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής με τηλεφωνική σύνδεση. Με συνέντευξη θα επιστρέψουμε σε λίγο μετά τον Πάνο Μουζουράκη. Θα τον ακούσουμε από την αρχή. Ξέρω ότι μιλάω πάνω του και δεν είναι καθόλου ωραίο αυτό. Θα ακούσουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε από την αρχή.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
3: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
4: Radio Evro.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520 22055. Κινητό 6934 375 185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινούπολεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
8: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουβλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
9: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
9: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
10: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 25520 24100.
10: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
0: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
11: 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
12: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
11: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
12: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
13: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
11: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Και τώρα στον 97,1 Radio Εύρος Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
14: Έξι λεπτά μετά τις 12, 6 μετά μεσημβρίαν πια, φίλες και φίλοι. Μέχρι τη μία συνεχίζουμε εδώ, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Τελευταία ώρα του Ευροσκοπίου περάσαμε. Από τις 10 το πρωί είμαστε εδώ καθημερινά, με όλα τα νέα της ημέρας, με όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Και με τον καλεσμένο μας σε λίγο, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καθυστερήσαμε λίγο την επικοινωνία μας, αλλά θα είναι κοντά μας σε λίγο. Και να προειδεάσω σχετικά, θα μιλήσουμε για το Dadia Trail Run που έρχεται την Κυριακή, αλλά έχει και άλλες δράσεις που ξεκινούν από αύριο. Γιατί είναι μια μεγάλη, τελικά, έτσι όπως έχει εξελιχθεί και συνεχίζει να εξελίσσεται, γιορτή αθλητική, φυσιολατρική, περιβαλλοντική. Ένα μεγάλο γεγονός για τον Εύρο αυτό πια. Το Dadia Trail Run τρίτη χρονιά φέτος. Μπήκαν οι βάσεις και μπορούμε να αρχίσουμε να μιλάμε για έναν θεσμό πια. Θα μας τα πει καλύτερα ο Γιώργος Μπουρουλίτης όλα σε λίγο. Ο εμπνευστής, η ψυχή αυτού του θεσμού. Προς το παρόν να σας μεταφέρουμε την πληροφορία και την προειδοποίηση από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης προς τους κυνηγούς που κινούνται στην περιοχή του Νότιου Εύρου ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή, καθώς και σε όσους δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Εσίμης και της Λεπτοκαριάς, όχι μόνο στους κυνηγούς, καθώς σήμερα, πριν από λίγο λέει, εθεάθη μεγάλη αρκούδα. Στην σελίδα του στα social media, στο Facebook συγκεκριμένο, ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης έχει δημοσιοποιήσει και το σημείο ακριβώς, έχει γνωστοποιήσει ακριβώς το σημείο μεταξύ Λεπτοκαριάς και Εσίμης όπου εθεάθη η αρκούδα, η μεγάλη αρκούδα. Έχει και μια φωτογραφία αρκούδας η οποία βεβαίως είναι ενδεικτική, δεν είναι η ίδια η οποία εθεάθη όπως καταλαβαίνετε. Μεγάλη προσοχή λέει στους συναδέλφους κυνηγούς, καθώς σε όσους δραστηριοποιούνται στην περιοχή Εσίμης Λεπτοκαριάς επίσης, διότι πριν από λίγο εθεάθη μεγάλη αρκούδα. Μόνο αυτό. Σύντομο λακωνικό, περιεκτικό όμως και μια προειδοποίηση να γνωρίζουν. Λες και εντάξει, στο φυσικό της περιβάλλον πάμε, της αρκούδας εμείς εισβάλλουμε σε αυτήν, αλλά πρέπει να την προσέχουμε. Και αν δεν είναι μόνη, θα υπάρχουν και άλλες, ποιος ξέρει, και στην γύρω περιοχή γενικά, όπου όποιοι κινούνται, ειδικά οι κυνηγοί, θα πρέπει να ξέρουν ότι βρίσκονται μέσα στο φυσικό τους χώρο. Θα μείνουμε για λίγο ακόμα στο αστυνομικό δελτίο, έτσι όπως σας έλεγα και νωρίτερα, για την εξιχνία των 7 υποθέσεων απάτηση Ροδόπη και Εύρω. Έχει εκδοθεί μια σχετική ανακοίνωση από τις ελληνικές αρχές για τα περιστατικά τα οποία έχουν καταγραφεί τον Αύγουστο. Δεν είναι για τα πρόσφατα που λέγαμε, για να μην γίνεται μπέρδεμα, γιατί κάποιοι τα συνέδεσαν με την πρόσφατη αναφορά μας και τη δημοσίευση του θέματος από προχτές ακόμα για έντονη κινητικότητα στην περιοχή μας και για άλλα θύματα με πολλές δεκάδες χιλιάδες ευρώ να κάνουν φτερά, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στο σύνολό τους, άμα τα συνυπολογίσουμε μαζί με την τελευταία ανακοίνωση που λάβαμε για εξιχνίας υποθέσεων του Αυγούστου. Για να δούμε τι έγινε. Είναι από το τμήμα δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων της Κομοτηνής η εξιχνίαση αυτών των 7 υποθέσεων απατών, τετελεσμένες και σε απόπειρα που διαπράχθηκαν σε περιοχές και της Ροδόπης και του Εύρου τον κατά το μήνα Αύγουστο του τρέχοντος έτους, λέει η ανακοίνωση. Από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης εξιχνίας εγκλημάτων Κομοτηνής εξιχνιάστηκαν. Σε συνεργασία με αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων της Αλεξανδρούπολης, αυτές οι 7 υποθέσεις απατών, τετελεσμένες και σε απόπειρα που διαπράχθηκαν σε βάρος ηλικιωμένων στις περιοχές αυτές, σε Ροδόπη και Εύρω, τον Αύγουστο. Ως προς τη μεθοδολογία, άγνωστοι δράστες, προσποιούμενοι. Υπαλλήλους λογιστικών γραφείων, αυτά που λέμε, ή δημοσίου φορέα, του ΔΔΕ πιο συγκεκριμένα πολλές φορές, παρουσιάζοντας ψευδή γεγονότα ως αληθή, κατάφεραν σε 6 περιπτώσεις να πείσουν 6 ημεδαπούς να παραδώσουν διάφορα χρηματικά ποσά και χρυσαφικά κοσμήματα σε άτομο που μετέβαινε στα σπίτια τους με όχημα, ενώ σε μια περίπτωση η προσπάθειά τους έγινε αντιληπτή από το υποψήφιο θύμα και δεν ολοκληρώθηκε. Έπειτα λοιπόν από εμπεριστατωμένες έρευνες και αναζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τους συγκεκριμένους αστυνομικούς, εντοπίστηκε και συνελήφθη με τη συνδρομή αστυνομικών του τμήματος δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων της Παλίνης. Τώρα, 14 Σεπτεμβρίου έγινε εξιχνίαση, η περιοχή της Αττικής. Βρέθηκε ένας ημεδαπός, ένας Έλληνας, ως μέλος εγκληματικής συμμορίας, τώρα κατηγορείται, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, η οποία περιλαμβάνει και δύο ακόμα αλλοδαπούς δράστες, τα στοιχεία των οποίων όμως έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται. Συγκεκριμένα προέκυψε ότι ο συμπατριώτης μας αρχικά, ο ημεδαπός, συλληφθέντας, από κοινού με τον έναν αλλοδαπό δράστη και με εναλλασσόμενους κάθε φορά ρόλους, άλλοτε ήταν οδηγός, άλλοτε συνοδηγός, άλλοτε έπαιζε το ρόλο του εισπράκτορα, πήγαινε, έπαιρνε τα χρήματα. Μετέβαιναν σε γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο και σε αυτοκίνητα γενικότερα, μετέβαιναν στα σπίτια των παθόντων για την παραλαβή των χρημάτων και των χρυσαφικών και των κοσμημάτων, ενώ όπως διαπιστώθηκε, ένα από τα οχήματα που χρησιμοποιούσαν ήταν η διοκτησία του δεύτερου αλλοδαπού δράστη. Από τη συνολική τους δράση, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν χρηματικά ποσά και κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 120.000 ευρώ, ενώ σε μία μόνο περίπτωση δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την πράξη τους, αναφέρει η ανακοίνωση και καταλήγει πως το προανακριτικό έργο ενεργεί το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κομοτηνής. Αυτά είναι και περιστατικά, είπαμε, του Αυγούστου. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση τώρα προχθές 14 Σεπτεμβρίου. Έχουμε πολλά νεότερα περιστατικά στον Βόρειο Εύρο, κυρίως στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας πιο συγκεκριμένα, στα χωριά του Δήμου Ορεστιάδας επίσης στοχευμένα κινούνται, τηλεφωνώντας σε σταθερά τηλέφωνα και προσπαθούν να βρουν υποψήφια θύματα ηλικιωμένους οι απατεώνες και δυστυχώς βρίσκουν πολλές δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Εξαφανίστηκαν, έκαναν φτερά και τώρα αναζητούνται οι δράστες από την ελληνική αστυνομία στην περιοχή μας. Οπότε συνεχίζουμε να το λέμε, να προειδοποιούμε τους ηλικιωμένους οικείους μας, τους συγγενείς μας, την οικογένειά μας, τους φίλους μας, τους γειτονές μας, τους ηλικιωμένους που δεν έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση και χρησιμοποιούν σταθερά τηλέφωνα, ότι ανά πάσα στιγμή τους καλέσει κανείς και υποστηρίξει ότι είναι λογιστής ή αστυνομικός ακόμα, γιατί και αυτή τη μέθοδο χρησιμοποιούν. Ή υπάλληλος του ΔΔΕ ή οτιδήποτε άλλο και τους ζητήσουν να βάλουν χρήματα κάπου, να τους παραδώσουν χρήματα, είναι απάτη. Ασκούν πολύ έντονη ψυχολογική πίεση στα θύματα τους και καταφέρουν να τους πείσουν δυστυχώς. Πρέπει να το ξέρουν αυτό όλοι, να προσέχουν, μην βρεθούν άλλα θύματα στον δρόμο τους.

Επανέρχεται το θέμα με τις 10.000 ευρώ για κάθε οικογένεια στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης κατοίκων, φίλες και φίλοι. Το κρατάει η κυβέρνηση ζωντανό. Προσπαθεί να πείσει κόσμο να υποβάλει αίτηση, να μετεγκατασταθεί σε χωριά του κεντρικού και βορείου Εύρου, αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές που έχουν ενταχθεί στο ίδιο πρόγραμμα. Για την έναρξη της υποβολής αιτήσεων τον Οκτώβριο τώρα για τη μετεγκατάσταση, καθώς και για τις παρεμβάσεις και τη στήριξη της προσχολικής φροντίδας για τις δαντάδες της γειτονιάς, παρουσίασε την έναρξη των προγραμμάτων αυτών η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου σε συνέντευξή της. Με αφορμή ερώτηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη για το Καστελόριζο, η κυρία Μιχαηλίδου ανέφερε ότι η στήριξη των ακριτικών περιοχών χρειάζεται να συνδυάζει, λέει, οικονομικά κίνητρα, υπηρεσίες και υποδομές. Και όπως σημείωσε, στο Καστελόριζο προβλέπεται ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ, με προσάυξηση 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, για δημόσιους λειτουργούς και εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, μαζί με νέες υπηρεσίες όπως βρεφονηπιακή σταθμή και σχολείο, αλλά και πρόσθετα κίνητρα για κρίσιμες ειδικότητες όπως οι γιατροί. Να δούμε το πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης, λοιπόν, γενικότερα τώρα. Η Δόμνα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε σε αυτό. Ξεκίνησε από τον Εύρο, υπενθύμησε. Επεκτείνεται σε νέες περιοχές, επίσης υπενθύμησε. Η κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται τις επόμενες μέρες στο πρόγραμμα με αυτήν εντάσσονται 7 από τους 8 Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων τώρα, καθώς και οι Δήμοι Σουλίου και Φιλιατών στη Θεσπρωτεία. Ξέρεις, όταν έχεις ένα καλό παράδειγμα, το χρησιμοποιείς και αλλού. Αφού πήγε καλά το πρόγραμμα στον Εύρο, ας επεκταθούμε και στους υπόλοιπους Δήμους, τους ακριτικούς, να μετεγκατασταθούν και εκεί οι κάτοικοι. Μην τα θέλουμε όλα εδώ στον Εύρο, να έρθουν όλοι εδώ πάνω. Να πάνε κι αλλού. Δεν χωράνε πια. Μετά την έκδοση, λέει, της κοινής υπουργικής απόφασης, ο υπουργός μας θα ανοίξει πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων και είπε πιο συγκεκριμένα ότι τη μετεγκατάσταση την ξεκινήσαμε στον Εύρο. Τη δουλέψαμε με τους δημάρχους και την επεκτείνουμε σε νέες περιοχές χωρίς να βάζουμε ως προϋπόθεση την ύπαρξη εργασίας στον τόπο εγκατάστασης. Τον Οκτώβριο, τώρα σε 2 εβδομάδες περίπου δηλαδή, ανοίγουμε, λέει, την πλατφόρμα και δίνουμε ενίσχυση μέχρι 10.000 ευρώ για τη μετεγκατάσταση ανθρώπων και οικογένεια. Τι μέχρι? Αφού είπαμε ότι θα είναι 10.000 γενικά για όλους. Δεν θα υπάρχουν τα 5.000 για μεγαλύτερους οικισμούς. 10.000 είπαν είτε σε μεγάλο δήμο είτε σε μικρό. Τώρα έως 10.000 πάλι. Για να δούμε τι θα αναφέρει η κοινή υπουργική απόφαση με τις λεπτομέρειες ξανά από την αρχή. Πάντως λέει ότι τον Οκτώβριο ανοίγουμε την πλατφόρμα, δίνουμε ενίσχυση έως 10.000 ευρώ για την κατάσταση ανθρώπων και οικογενειών σε περιοχές της ακριτικής Ελλάδας. Θέλουμε να στηρίξουμε και όσους ζουν σήμερα στο εξωτερικό και θέλουν να επιστρέψουν. Γιατί το δημογραφικό δεν αντιμετωπίζεται με μία πολιτική, θέλει κίνητρα, υπηρεσίες και συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, τόνισε η Δόμνα Μιχαηλίδου. Πολύ σωστά. Έκανε αναφορές και στις δαντάδες της γειτονιάς και στα προγράμματα για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, αλλά αυτό έχει μάλλον πιο σημαντικό, έτσι τώρα έχει μεγαλύτερη τοπικό ενδιαφέρον το πρόγραμμα μετεγκατάστασης, το οποίο συνεχίζεται και περιμένουμε στον Οκτώβριο τη νέα κοινή υπουργική απόφαση με την έναρξη των αιτήσεων να ανοίξει πλατφόρμα και πάλι. Που διάβαζα τον φίλο μας τον Στρατή ένα πολύ ωραίο σχόλιο σχετικό, για να το δω μήπως το έχει κάπου εύκαιρο να σας το μεταφέρω όπως το έγραψε ως σκέψη, και είναι ωραίο. Ορίστε, το βρίσκω. Λοιπόν, λέει, αναρωτιέται ο Στρατής από το Ορμένιο, μπορεί κάποιος να μου απαντήσει υπεύθυνα, αν μετακομίσω τώρα στο Καστελόριζο και μείνω για 2 χρόνια, θα πάρω 5.000 ευρώ, 10.000 ευρώ, 5 το χρόνο είπαμε, μετά θα κάνω πρόγραμμα με την κατάσταση να γυρίσω πίσω στο Ορμένιο και θα πάρω 10.000 ευρώ για αυτό το πρόγραμμα. Άρα 10 πήρα από το Καστελόριζο 2 χρόνια και 10 θα πάρει πηγαίνοντας ξανά επιστρέφοντας στο χωριό του. Α, πάμε στα 20 από το πρόγραμμα με την κατάσταση. Μετά όμως θα πάρει και άλλα 5 χιλιάρικα που έταξε η δασκάλα που ήρθε πρόσφατα στην περιοχή μας από το άλλο πρόγραμμα για την επιστροφή στο χωριό. Ορίστε 25 χιλιάρικα και μέσα σε 3 χρόνια ο Στρατής. Κάντο, να δούμε, θα πιάσει τόπο. Μπορεί να σου δώσουν και μπόνους για όλα αυτά. Ποιος ξέρει. Έξυπνο. Δεν θα χωράμε, είπαμε. Ας αφήσουμε χώρο και για τις υπόλοιπες ακριτικές περιοχές, έτσι να πάει και εκεί κόσμος.

Θέματα μας έρχονται από την εκκλησία τώρα, θρησκευτικού περιεχομένου. Έχουμε μία ομιλία από τον αντιστράτηγο, εναποστρατεία και διοικητή, πολιτικό διοικητή του Αγίου Όρους, τον Αλκιβιάδη Στεφανή, σε εκδήλωση που οργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως την Κυριακή τώρα, 20 Σεπτεμβρίου, 7.30 το απόγευμα, στο πνευματικό κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, δίπλα στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου βρίσκεται, στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Θρησκευτική διπλωματία και Άγιον Όρος είναι ο τίτλος της ομιλίας του κυρίου Στεφανή. Ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους θα αναπτύξει τη σημασία της θρησκευτικής διπλωματίας και τον ιδιαίτερο ρόλο, λέει, που διαδραματίζει το Άγιον Όρος ως διαχρονικό κέντρο της Ορθοδοξίας, πνευματικής ακτινοβολίας και διεθνών σχέσεων. Δημοσιεύει και ένα βιογραφικό σύντομο του ομιλητή, η Ιερά Μητρόπολη της Αλεξανδρουπόλεως. Λέει πως ο Αλκιβιάδης Στεφανής γεννήθηκε στην Αθήνα, αποφύτησε από τη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων, υπηρέτησε μεταξύ άλλων σε μονάδες του Εύρου και του Ανατολικού Αιγαίου, πραγματοποίησε ανώτατες στρατιωτικές και ακαδημαϊκές σπουδές στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αποκτώντας μεταπτυχιακό τίτλο στις στρατηγικές ασφάλειας από το Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον. Διοίκησε σημαντικούς στρατιωτικούς σχηματισμούς, μεταξύ των οποίων της 23ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας στην Αλεξανδρούπολη και το 3ο Σώμα Στρατού. Διετέλεσε αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού και από τον Αύγουστο του 25, εδώ και ένα χρόνο, είναι πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους, ενώ έχει τιμηθεί με τον τίτλο του Άρχοντος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Μεγάλου Άρχοντος του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής. Έκθεση Ιεράς Μητροπόλεως, λοιπόν, το κάλεσμα προς όλες και όλους την Κυριακή, 7.30 το απόγευμα, στο αμφιθέατρο, στο πνευματικό κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως στην Αλεξανδρούπολη. Θρησκευτική διπλωματία και Άγιον Όρος. Η ομιλία του κυρίου Στεφανή. Επιστροφή στην Ιερά Μητρόπολη, τη Δημοτή Χωρέας Θυάδας και Σουφλίου, δύο οι Μητροπόλεις στον Εύρο μας, ως γνωστόν. Από εκεί ανακοινώνεται πως, προς τους ευσεβείς χριστιανούς, πως την ευλογία και προτροπή, τι ευλογία, δοτική με συγχωρείτε, τι ευλογία, δηλαδή με την ευλογία και με προτροπή του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κυρίου Δαμασκηνού, το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου πανηγυρίζει το παρεκκλήσι του Αγίου Ευσταθίου εντός του Ιερού Ναού των Αγίων Θεοδόρων. Για όσους δεν το γνωρίζουμε, μεταξύ όλων και εγώ, λειτουργεί και παρεκκλήσι στον Ιερό Ναό, μέσα στον Ιερό Ναό, αφιερωμένο στον Άγιο Ευστάθιο. Την ίδια μέρα, λοιπόν, το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, επιτελούμε ανάμνηση των εγγενείων του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίων Θεοδόρων. Α, 20 Σεπτεμβρίου του 1959, φίλες και φίλοι, εγγενιάστηκε ο Ιερός Ναός, ο Μητροπολιτικός Ναός Αγίων Θεοδόρων στη Νέα Ορεστιάδα. 20 Σεπτεμβρίου του 1959, λοιπόν, σε ανάμνηση του γεγονότος, θα τελεστεί η ειδική λειτουργία, επέτειος εγγενείων, λέει, 20 Σεπτεμβρίου 1959. Λοιπόν, το Σάββατο, μεθαύριο, 19 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα θα γίνει αγιασμός. Στις 7 εσπερινός και αρτοκλασία και στις 8 εκδήλωση του Εργαστηρίου Πολιτισμού Νέας Ορεστιάδας, το γέννημα, του οποίου προστάτης είναι, λέει, ο Άγιος Ευστάθιος. Α, έτσι έχει αποφασιστεί. Γι' αυτό και θα γίνει και στο ιερό παρεκκλήσι Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, η πανήγυρης, παρουσία και του γεννήματος με εκδήλωση από το Εργαστήριο Πολιτισμού. Την Κυριακή τώρα, 20 Σεπτεμβρίου, ανήμερα της επετείου των εγγενείων του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίων Θεοδόρων Νέας Ορεστιάδας, στις 7 θα τελεστεί όρθρος και Θεία Λειτουργία. Και καταλήγοντας το κάλεσμα ανακοίνωση από την Ιερά Μητρόπολη Δημοτήχου Ορεστιάδος και Σουφλίου, ο Άγιος Ευστάθιος, φύλαξ και προστάτης όλων μας, εύχεται η Μητρόπολη. Λοιπόν, 29 λεπτά μετά τις 12. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα στο τελευταίο της εκπομπής. Ελπίζω, επιστρέφοντας, να έχουμε τον καλεσμένο μας στην τηλεφωνική γραμμή. Δεν καταφέραμε την επικοινωνία μαζί του. Ίσως να βρίσκεται στα βουνά, πάνω στη Δαδιά, να προετοιμάζεται και αυτή τη στιγμή ακόμα με τα μονοπάτια και τους καθορισμούς και τα σημεία των διαδρομών και όλα τα απαραίτητα που πρέπει να γίνουν μέχρι και την τελευταία στιγμή για τον μεγάλο αυτό αγώνα. Τους μεγάλους, γιατί είναι τρεις αγώνες. Την Δαδιά Trail Run, ο τίτλος, έχει καθιερωθεί το μεγάλο αθλητικό, φυσιολατρικό και περιβαλλοντικό γεγονός του Εύρου. Μετά τις διαφημίσεις ίσως καταφέρουμε να συνομιλήσουμε τελικά μαζί του. Πάμε να δούμε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
5: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
4: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
5: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
6: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο. Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
5: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
7: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
9: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
8: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
9: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
10: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Πράσης Κενταρλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
3: Ράδιο Εύρος.
2: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Μπατούνα. Χορηγός εκπομπής, Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
4: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
5: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552-025-432.
2: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
6: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
4: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
2: Και τώρα, στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
7: Εν μέσω χειροκροτημάτων να τον υποδεχτούμε. Είναι ο εμπνευστής, ο διοργανωτής, η ψυχή του Δαδιά Trail Run, φίλες και φίλοι, μαζί μας τηλεφωνικά, ο Γιώργος Μπουρουλίτης που τα κάνει όλα. Κύριε Μπουρουλίτη, καλημέρα.
8: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, μάλλον σωστά. Έχουμε φτάσει μια παρά 20 πια. Εμείς από τις 10 το πρωί εδώ έχουμε συνηθίσει την καλημέρα μας.
8: Καλημέρα είναι πάντα.
7: Θα είναι μια καλημέρα φέτος, την Κυριακή, 21 του μηνός, κύριε Μπουρουλίτη.
8: Νίκο, κοίτα, όλα έτσι δείχνουν. Δείχνουν ότι είμαστε έτοιμοι. Ναι. Έχουμε κάνει ό,τι περνάει το χέρι μας. Πλέον έμπειροι, ας το πούμε, με τρεις διοργανώσεις συνεχόμενες. Βέβαια, πάντα μπορεί να συμβούν απρόβλεπτα, αλλά φροντίζουμε να λιγοστέψουμε τις πιθανότητες μας, ειδικά οι τέτοιοι.
7: Έτσι, 21 είπα είναι λάθος, 20 Σεπτεμβρίου είναι την Κυριακή.
8: 20
7: Σεπτεμβρίου είναι η μέρα λοιπόν του Δαδιά Trail Run 2026, τρίτη διοργάνωση φέτος. Τρίτη χρονιά.
8: Τρίτη χρονιά ακριβώς.
7: Άρα μιλάμε για ένα θεσμό πλέον. Είχε μπει σιγά σιγά ως σποράκι και μεγαλώνει.
8: Ακριβώς αυτό έχω στο μυαλό μου.
7: Σαν την αναγέννηση του δάσους,
8: Ναι, και όσοι έχουν έρθει την πρώτη φορά και και μπορούν να θυμηθούν να γυρίσουν τη μνήμη τους πίσω, μπορούν να καταλάβουν το πόσο έχει αλλάξει το δάσος και ότι σε κάποια σημεία σίγουρα μπορεί να είναι λίγο η εικόνα άσχημη, αλλά σε κάποιες άλλες εικόνες είναι πολύ αισιόδοξη και εντυπωσιακά αισιόδοξη κάποιες άλλες.
7: Ναι,
8: και αλλού είναι ένα δάσος φυσιολογικό, αυτό που γνωρίζουμε, αυτό που ξέρουμε. Αυτές οι εικόνες θα λάβουμε μέσα στις διαδρομές.
7: Από τις διαδρομές λοιπόν θα πάρουμε αυτές τις εικόνες και με τα 6 χιλιόμετρα και τα 10 και τα 23. Τα 23 για τους πιο έμπειρους, αλλά σίγουρα μέχρι να φτάσεις εκεί ψηλά στα 23 χιλιόμετρα θα σε αποζημιώσει η φύση, το περιβάλλον.
8: Ακριβώς.
7: Το οποίο...
8: θα σε αποζημιώσει όλη η προσπάθεια. Όλη η προσπάθεια είναι αυτή που σε αποζημιώνει συνήθως.
7: Πάμε να δούμε κάποια πρακτικά θέματα τώρα για την οργάνωση της, του φετινού τα Δια Trail Run. Έχουν κλείσει συμμετοχές, δεν υπάρχει πια περιθώριο για να δηλώσει κανείς.
8: Ακριβώς. Ωραία. Ναι, έχουν κλείσει συμμετοχές.
7: Άρα μπορούμε να μιλήσουμε για αριθμό μέχρι που έχει φτάσει φέτος η συμμετοχή.
8: Θα μιλήσουμε για αριθμό, ακριβώς. Αυτή τη στιγμή έχουμε σχεδόν 500 έγκυρους εγγεγραμμένους αθλητές.
7: Ναι.
8: Έχουμε πιάσει δηλαδή τα νούμερα που είχαμε και τις προηγούμενες χρονιές. Είμαστε δηλαδή κινούμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Επίσης όμως, επειδή οι εγγραφές έχουν κλείσει, αλλά για εκείνη την Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή θα υπάρχει περιορισμένος αριθμός εγγραφών για αυτούς που είναι τις πιο τελευταίες στιγμές από όλους τους υπόλοιπους.
7: Α, ωραίο. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Να το ξέρουν και όσοι δεν το έχουν αποφασίσει ακόμα και το σκέπτονταν. Μπορεί να υπάρχει δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή εκείνη την ώρα.
8: Υπάρχει δυνατότητα με τη φυσική παρουσία, βέβαια.
7: Ναι,
8: δηλαδή,
7: να έρθουν εκείνη την ώρα.
8: Στο Δήμο
7: εκεί.
8: Του Φλίου που θα έχουμε τη γραμματεία, την Παρασκευή και το Σάββατο.
7: Ωραία.
8: Και την Κυριακή μετά με φυσική παρουσία νωρίς να έρθουν, γιατί θα είναι περιορισμένος αριθμός. Οπότε να έρθουν νωρίς για να τρέξουν. Βέβαια, δεν θα αφήσουμε κανένα που θα έρθει έτοιμος με τη στήρα ρούχα του να μην τρέξει. Θα βρούμε τον τρόπο να το βάλουμε και αυτό να τρέξει.
7: Καλά, είμαι σίγουρος. Το λατρεύετε αυτό που κάνετε. Βρίσκετε τρόπο να λύσετε κάθε πρόβλημα ανά πάσα στιγμή και αυτό το έχετε αποδείξει με κάθε τρόπο, Γιώργο Μπουρουλίτη, και εσύ και οι συνεργάτες σου. Να δούμε λίγο και από ποιες χώρες θα έρθουν και φέτος για να λάβουν μέρος.
8: Εικόνα μου δεν έχω αυτή τη στιγμή εικόνα, γιατί περιμένω σήμερα την εικόνα για το ποιοι θα, από πού είμαστε, αλλά ξέρω ότι σίγουρα έχουμε από Βουλγαρία, σίγουρα έχουμε από Τουρκία, γιατί με αυτούς που έχουν στείλει μήνυμα ήδη κλπ. Σίγουρα ξέρω ότι έχουμε από το Ιράκ πάλι αθλητή, έχουμε σίγουρα από Γερμανία, δηλαδή με αυτούς είναι που έχω μιλήσει και έχω επικοινωνήσει. Σίγουρα είναι και άλλοι, θα ξέρω σε λίγο, δυστυχώς αυτή τη στιγμή με πιάνει το διάβασμα.
7: Δεν πειράζει. Εντάξει, τώρα αυτό είναι, θα το δούμε έτσι και αλλιώς εκ του αποτελέσματος. Μετά από Δευτέρα που θα ξαναμιλήσουμε, να δούμε τι ακριβώς συνέβη και πώς πήγαν όλα τα πράγματα και να δούμε και τις τρεις διαδρομές. Για όσους τώρα το σκέφτονται ακόμα, τι μπορούν να κάνουν, πού να πάρουν μέρος.
8: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τη μικρή διαδρομή, τη διαδρομή των 6 χιλιόμετρων, όπου είναι, κινείται μέσα στο μονοπάτι που υπήρχε από πριν από το φορέα διαχείριση τη αδειά. Αυτό το μονοπάτι λοιπόν είναι ένα μονοπάτι το οποίο μπορεί να το πας και πεζοπορικά, δηλαδή μπορεί να πάει και ένας απλά ερασιτέχνης, όχι δρομέας απαραίτητα, ένας απλός πεζοπόρος, παιδιά να πάνε να κάνουν τη βόλτα τους χωρίς το άγχος του τρεξίματος, χωρίς το στρες που μπορεί να έχουν κάποιοι αθλητές, να ακολουθήσουν τη διαδρομή και να διασκεδάσουν όμορφα και ωραία μέσα στο δάσος, βλέποντας όμορφες εικόνες.
7: 6 χιλιόμετρα. Χρονικά πόσο προϋπολογίζουμε ότι μπορεί να καλύψει κανείς τα 6 χιλιόμετρα?
8: Ένας γρήγορος αθλητής μπορεί να κάνει 30 λεπτά. Ένας αργός αθλητής θα τον περιμένουμε μέχρι να τελειώσει. Δηλαδή μία ώρα, μία μισή ώρα.
7: Ωραία.
8: Περίπου θεωρώ ότι μία ώρα και 10 λεπτά μπορεί να κάνει κάποιος που θα περπατήσει.
7: Υπέροχο. Αυτό μέσα στο δάσος 6 χιλιόμετρα έχει και ονομασία αυτή η εύκολη εντός εισαγωγικών διαδρομή.
8: Η διαδρομή των 6 χιλιόμετρων λέγεται Γερακίνα.
7: Ωραία.
8: Εμπνευσμένοι, όλες οι διαδρομές μας είναι εμπνευσμένοι τα πουλιά, πουλιά του δάσους.
7: Και αυτό είναι πολύ έξυπνη ιδέα επίσης. Γνωρίζουμε και τα πουλιά και το δάσος και όλο το περιβάλλον εκεί. Πάμε στον Ασπροπάρη, να γνωρίσουμε και τον Ασπροπάρη.
8: Ο Ασπροπάρης λοιπόν, ο Ασπροπάρης είναι ο ταξιδευτής μας, έτσι τον ονομάζουν γενικότερα τον Ασπροπάρη, γιατί είναι πουλί μεταναστεύει. Έτσι και εμείς, επειδή το πουλί αυτό κάνει βόλτες και στην Ελλάδα αλλά και στην Αφρική και στις χώρες, βάλαμε μια υβριδική διαδρομή, η οποία έχει άσφαλτο και χώμα.
7: Ναι.
8: Έτσι λοιπόν αυτή η διαδρομή των 10 χιλιόμετρων συνδυάζει, θέλει να προκαλέσει μάλλον τους αθλητές οι οποίοι είναι της ασφάλτου να μπουν σιγά σιγά στη διαδικασία να δοκιμάσουν και το χώμα. Με ήπιο ρυθμό δηλαδή, με ήπιο ρυθμό, εννοώ ότι με ήπια μετάβαση σε αυτό, γιατί όπως και όχι τόσο πολύ μονοπάτια. Και έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο μπορούν εύκολα να μπουν στο κλίμα του χώματος.
7: Ναι.
8: 3 χιλιόμετρα που είναι τα πιο, ας το πούμε, απαιτητικά. Μια διαδρομή, να μπω για τα 23, να συνεχίσω.
7: Πάμε κατευθείαν στα 23 που έχουν άλλο όνομα. Αυτή η διαδρομή είναι ο απαιτητικός γήπας.
8: Λοιπόν, είναι ο γήπας. Ο γήπας, λοιπόν, ο οποίος θα παραμονεύει εκεί πάνω γενικότερα.
7: Ναι.
8: Θα παραμονεύει αυτούς που θα πηγαίνουν αργά, πιθανόν. Γιατί ως γνωστόν του αρέσουν αυτοί που κινούνται αργά στο βουνό. Έτσι, λοιπόν, ο γήπας είναι 23 χιλιόμετρα. Είναι η διαδρομή λίγο πιο απαιτητική. Έχει αρκετά υψομετρικά. Θέλει να έχεις μια εμπειρία, θέλει δηλαδή να είσαι λίγο έμπειρος δομέας.
7: Αλλά καλή υγεία, καλή φυσική κατάσταση.
8: Ναι, όλα αυτά προαπαιτούνται, μπορώ να πω. Αλλά μπορεί να κινηθεί και αργά κάποιος, να πάει μαζί με τη σκούπα, όπως πέρσι είχαμε κάποιους που ήρθαν πεζοπορώντας και το έκαναν. Και εννοείται τους περιμέναμε και αυτούς μέχρι το τέλος χωρίς να συμβαίνει κάτι. Οπότε μπορεί να έρθει ο καθένας και να πάρει όποια εμπειρία θέλει από αυτές τις διαδρομές που έχουν.
7: Θα ανέβεται μέχρι την Κύμπρινα, με τα 23 χιλιόμετρα.
8: Μέχρι την Κύμπρινα, το κάστρο, το φρούριο της Κύμπρινας ακριβώς. Είναι η κορφή που βρίσκεται εκεί στη βαδιά. Είναι 470 μέτρα, δεν είναι πολύ ψηλά εννοείται. Mm-hmm. Αλλά είναι μια πολύ ωραία θέα γιατί ήταν φρούριο, οπότε έχουμε 360 μοίρες θέα. Αν μας κάνει τη χάρη ο καιρός και είναι έτσι όπως είναι σήμερα, για παράδειγμα, μπορείς να δεις μέχρι και Σαμοθράκη.
7: Αλήθεια.
8: Φαίνεται, ναι, έχει ένα σημείο που ακριβώς φαίνεται Σαμοθράκη. Mm-hmm. Οπότε, το χθες για παράδειγμα πήγα, κάθομαι και χάζευα. Έτσι,
7: καλά,
8: γιατί είναι πάρα πολύ καθαρό
7: καιρό. Ξέρεις, πιθανή την περιοχή πια. Γιώργο, για την διαδρομή των 23 χιλιόμετρων, πόση ώρα θα απαιτηθεί για κάποιον?
8: Ένας γρήγορος αθλητής θα κάνει περίπου στις 2,5 ώρες περίπου. Ένας καλός αθλητής. Και ένας άνθρωπος που θέλει να περπατήσει θα κάνει γύρω στις 4,5.
7: Μάλιστα.
8: Περίπου εκεί δηλαδή.
7: Υπάρχουν σημεία τροφοδοσίας, υδροδοσίας, θα υπάρχουν όλα αυτά?
8: Σε όλους τους αγώνες υπάρχουν σταθμοί τροφοδοσίας. Δεν θα λείψει τίποτα σε κανέναν αθλητή. Υπάρχουν νερά, έχουν φροντίσει να υπάρχουν φαγόσιμα, ενώντας δηλαδή κάποια σνακ, φρούτα, ηλεκτρολίτες.
7: Πληρώνει κανείς κάτι για όλα αυτά?
8: Αυτά δεν πληρώνει τίποτα κανένας, είναι όλα προσφορά από τους χορηγούς μας. Mm-hmm. Και βέβαια ο αγώνας είναι, όλος ο αγώνας, επειδή είναι δωρεάν, γίνεται με την αιγίδα του Δήμου Σουφλίου, πείσμα συνδιοργανωτής. Οπότε στην ουσία όλα τα έξοδα, τα πάντα τα καλύπτει ο Δήμος και κάποιοι χορηγοί που φροντίζουν να έχουμε ό,τι θα υπάρχουν στα τραπέζια μας και το γεύμα αποκατάστασης και το γεύμα που υπάρχει μέσα στα βουνά.
7: Εξαιρετικά. Πάμε όμως και σε κάποιες παράλληλες δράσεις, γιατί δεν είναι μόνο αυτός καθ' αυτός ο αγώνας. Έχουμε και άλλα που έχετε οργανώσει.
8: Ναι, ναι.
7: Για να δούμε τι έχουμε.
8: Λοιπόν, στις 19 του μήνα, θα πάμε μία μέρα πίσω λοιπόν, στη Ζαβιά, ναι, το Σάββατο ακριβώς, έχουμε μία δράση που διοργανώνεται ο Λαγροφικό Μουσείο Σπίτι του Αγνάφαλα, όπου λέγεται Τα Λόγια του Βουνού. Εκεί έχουμε 4 καλεσμένους, όπου θα είναι 2 επιστήμονες στο είδος του καθένα, ένας από την εταιρεία προστασίας δικαιολόγητας, ο Λευτέρης ο Καψάλης και η Άννα, η οποία είναι από το ΝΟΦΙΠΕΚΑ. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι θα μας μιλήσουν για το επιστημονικό κομμάτι του δάσους. Θέλουμε να μάθουμε για το δάσος, τι συνέβη πριν από τη φωτιά και μετά τη φωτιά, τις καταγραφές που έχουν κάνει και πώς έχει επηρεαστεί το δάσος γι' αυτό. Mm-hmm. Μετέπειτα έχουμε τον Χρήστο τον Κατσάνο, ο οποίος είναι ένας.
7: Είπαμε την Άννα την Κωνσταντινίδου, το επώνυμο της Άννας, δεν είπαμε, μην το παραλείψουμε. Χρήστος Κατσάνος μετά, δεν πειράζει.
8: Ο Χρήστος ο Κατσάνος λοιπόν είναι ένας εκ των παλιότερων διοργανωτών του πιο γνωστού αγώνα υπεραπόστασης στην Ελλάδα, του Root Family, το Ρόκο που το γνωρίζουμε εμείς, και ένας άνθρωπος ο οποίος θα το λέγαμε και φιλόσοφος του ορεινού τεξίματος, έχει μια πολύ ωραία προσέγγιση σε ό,τι αφορά το ορεινό, το ονομάζει Ultra Life, Ultra Running, Ultra Life, δηλαδή υπερβατικό τρέξιμο στην υπερβατική ζωή, κάτι το οποίο συμβαίνει γενικότερα στη ζωή μας. Είμαστε δηλαδή εν δυνάμει, όλοι είμαστε ultra στην καθημερινότητά μας. Οπότε δεν υπάρχει κάτι να μας φοβίζει.
7: Αυτό το θέμα θα αναπτύξει λοιπόν. Ωραία, πολύ ενδιαφέρον.
8: Θα το συζητήσουμε. Ωραία. Και μετά έχουμε τον προπονητή μας, τον Μανώλη τον Μιλιαράκη. Mm-hmm. Όπου ο Μανώλης θα αναπτύξει το κομμάτι της προαγωνιστικής εβδομάδας ενός αγώνα που αφορά έναν αθλητή καλό ή ακόμα και έναν άνθρωπο που θέλει να περπατήσει και τη μεταγωνιστική αποκατάσταση που μπορεί να έχει. Mm-hmm. Θα μιλήσουμε για το DTR, γιατί τις διαδρομές θα μας κάνει ανάλυση των διαδρομών και τι πρέπει να προσέχουμε. Και άλλα θέματα όπως το σπάδραθο και γενικότερα συζητήσεις που μπορεί να μας ενδιαφέρουν εκείνη την ώρα.
7: Αυτά λοιπόν παραμονή. Το Σάββατο τι ώρα και πού?
8: Αυτό είναι παραμονή. Το Σάββατο αυτό θα γίνει 7.30 ώρα, ναι, στον προάβλιο χώρο της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου Δαδιάς.
7: Ωραία. Στο κέντρο του χωριού. Στη Δαδιά. Στο κέντρο του χωριού. Είσοδος ελεύθερη, διοργάνωση από τα Γνάφαλα.
8: Ακριβώς.
7: Πολύ ωραία.
8: Την Κυριακή μετά υπάρχει παράλληλη δράση για παιδιά στις 9.30 ώρα, το οποίο διοργανώνει η Εταιρεία Προστασίας Δικαιολόγητας Θράκης. Διοργανώνει μια όμορφη δράση στο δασάκι, ακριβώς πίσω μετά την εκκίνηση που θα ξεκινήσουμε εμείς. Ακριβώς πίσω υπάρχει ένα μόρφο δασάκι, όπου εκεί θα τους περιμένουν τα παιδιά την Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας, mm-hmm, όπου θα μάθουν και θα εξερευνήσουν το δασάκι, θα βρουν πράγματα, θα μιλήσουν για τα πουλιά, θα τρέξουν λίγο μέσα στο δάσος, γενικότερα θα παίξουν.
7: Ωραία.
8: Οπότε θα έχουμε για όλους, ας το πούμε.
7: Έτσι, και για τα μικρά παιδιά να νιώσουν την ευκαιρία, να έχουν την ευκαιρία να ζήσουν αυτή την δασική εμπειρία, όπως λέτε, με κυνήγι χρωμάτων, ήχους του δάσους, ίχνη ζών και παρατήρηση φυτών. Εξαιρετική εμπειρία για τα παιδιά.
8: Ακριβώς.
7: Πολύ ωραία. 9.30 το πρωί της Κυριακής αυτό. Και έτσι ολοκληρώνουμε με το πρόγραμμα. Μετά αμέσως αρχίζουν οι τρεις διαδρομές, διαδοχικά, με τη σειρά.
8: 9 η ώρα εκείνη στο 23, 9.30 το 10 χιλιόμετρο και 10 η ώρα τον 6 χιλιόμετρο.
7: Πρέπει να γνωρίζουν κάτι όσοι έχουν δηλώσει συμμετοχή, να παραμεθευτούν από κάπου τους αριθμούς τους.
8: Αυτό πρέπει να γνωρίζουν, ότι έχουμε πει να έρθουν, ότι έχουμε στείλει και email βέβαια, αλλά είναι σημαντικό να το ακούσουμε και από σένα, ότι θέλουμε να είναι ιδανικά να έρθουν λίγο νωρίτερα στην εκκίνηση, γιατί 8.30 ώρα κλείνει η γραμματεία για να προετοιμαστεί για τους αγώνες. Οπότε

0: δημιουργήθηκε ως ιδέα και έφτασε σήμερα η τρίτη διοργάνωση, ποια είναι η πρώτη σκέψη που περνάει από το μυαλό?
1: Κοίτα, εγώ πάντα αυτές τις μέρες, όσο χαλαρός και να θέλω να δείχνω, δεν είμαι. Είμαι πάρα πολύ αγχωμένος. Κάθε φορά αγχώνομαι γιατί θέλω να πάνε όλα τέλεια. Δεν θέλω, θέλω όλοι αυτοί που θα έρθουν να περάσουν όμορφα. Εγώ το έχω πει και στους εθελοντές που έχουν έρθει δίπλα μας, που έχονται δίπλα μου αυτά τα χρόνια, ότι λέω, δεν είναι, λέω, σαν να κάνουμε ένα αγώνα. Εγώ λέω, θα σαν να τους καλώ στο σπίτι μου.
0: Μπράβο.
1: Οπότε στο σπίτι μου λέω, θέλω να είναι όλα τέλεια. Δεν μπορώ να έρθω, λέω, και να σου πω ότι αυτό το μονοπάτι το πρόσεξα καλά. Θέλω να το προσέξω όλο καλύτερα, γιατί τρίτα θα κάνει και κάπου που θα σπίτι σου, θα το βάλει σε ένα χώρο ο οποίο θα είναι καθαρό και συμμαζεμένο. Οπότε έτσι νιώθω τη διοργάνωση. Νιώθω ότι θα έχουμε φιλοξενούμενου, θα έρθουν 500 φιλοξενούμενοι και πρέπει να του παρέχουμε όσο τι καλύτερε δυνατότητε υπηρεσίε μπορούμε για να φύγουν από εμά και να έχουν την καλύτερη άποψη και για το χωριό και για εμά και για όλε τι διοργανώσει που αφορούν το βουνό και τη φύση.
0: Μπράβο, μπράβο, αυτό μπράβο, πολλά διάλεξη. Μπράβο Γιώργο Μπουρουλίτη, σε εσένα, στους εθελοντές, στους συνεργάτες σου. Πόσοι, ποιοι, αν θες να πεις και κάποια ονόματα, κάθε φορά μας λες μερικούς από τους.
1: Θα σας πω και φέτος.
0: Ναι. Και πόσοι, ποιοι και πόσο καιρό το ετοιμάζετε όλο αυτό για να κλείσουμε έτσι? Πόσο καιρό συμμαζεύετε το σπίτι σας για να μας υποδεχτείτε?
1: Αυτοί που είμαστε ο βασικός πυρήνας που δραστηριόμαστε σχεδόν 2 και 3 μήνες πίσω, είμαστε λίγοι συνήθως, ναι. Γιατί το να μπουν νέοι σε ένα κομμάτι το οποίο το βουνό δεν το γνωρίζουν είναι λίγο δύσκολο πάντα. Mm-hmm. Αλλά είναι καλό που βρίσκονται κάποιοι νέοι. Οπότε φέτος, χώρια από πέρυσι που έχω μαζί με τον Θοδωρή τον Τζουλουβή, που από πέρυσι μπήκε στην ομάδα και ήταν σημαντικός, και φέτος ήταν μαζί μου, μαζί μας, μάλλον. Μετά ήρθε ο Νίκος Κοτσάνης, επίσης πολύ σημαντικός στη δράση πάνω στο βουνό, και ήρθε και ο Στέφανος ο Πυρπυρής, που επίσης και αυτός έδωσε πάρα πολύ δουλειά. Αυτούς τους τρεις δίνω τα ονόματά τους, γιατί είναι αυτοί που στην ουσία έκαναν πάρα πολύ δουλειά.
0: Καλά, μιλάμε για τρεις, είναι σε ένα 4 άτομα, έτσι. Μια πολύ πολύ μικρή ομάδα.
1: Υπήρχαν αυτοί, τους λέω αυτούς όμως, γιατί αυτοί έφαγαν, ας το πούμε, το περισσότερο ξύλο μες στο βουνό, ας το πω έτσι. Χαρακτηριζόντας.
0: Αξίζει να ακούγονται τα ονόματα, βεβαίως, και πολύ καλά κάνεις.
1: Και άλλος κόσμος από πίσω, όπως ο Ιάκωβος ο Περιστερίδης, ο Καλούδης ο Γιάννης, και άλλοι και άλλοι πολλοί που θα παραναφέρω. Τώρα είναι πολλά, είναι πολλοί ο κόσμος που την μέρα του αγώνα θα ενεργοποιηθεί και θα είναι εκεί πέρα παρόν για να βοηθήσει. Ο Σύλλογος Δρομέων Σουφλίου, ο νεοσύστατος επίσης, θα είναι εκεί για να βοηθήσει, και μέσω αυτού ήταν ένα βήμα να ξεκινήσουν και να βρεθούν καινούργια άτομα για να μπουν στο βουνό και να κάνουμε τις διαδρομές καινούργιες. Οπότε υπάρχει πολλοί κόσμος, λίγη τώρα το ξύλο περισσότερο από την, πώς το λένε, από δικιά μας απόφαση αυτό όλο βέβαια, αλλά
0: εθελοντικά, εκούσια, το θέλετε, το ζητάτε, το αποζητάτε αυτό.
1: Ναι,
0: το κάνετε συνειδητά. Ωραία. Λοιπόν, είναι μια μεγάλη γιορτή, ένα μεγάλο αθλητικό, φυσιολατρικό και περιβαλλοντικό γεγονός αυτό. Ως τέτοιο το αντιμετωπίζετε όλοι εκεί στο Σουφλί και πολύ καλά κάνετε, και ο Δήμος και όλοι όσοι χορηγούν ιδιώτες γύρω από αυτό. Και μόνο με αυτή τη συλλογικότητα. Ναι, παρακαλώ, για να κλείσουμε με αυτό.
1: Θα κλείσουμε ακριβώς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο Σύλλογο Δρομέων Ορεστιάδας, που για ακόμη για τρίτη χρονιά θα είναι μαζί μας πάλι. Θα αναλάβουν ένα στέκ πάνω στο βουνό και θα είναι υπεύθυνοι για αυτό το κομμάτι. Οπότε ένα άλλο μεγάλο ευχαριστώ στον Θοδωρή τον Μανουσίδη, τον πρόεδρο εκεί πέρα του Συλλόγου, όπου έμπρακτα κάθε χρονιά δείχνει το πόσο αγαπάει και βοηθάει οτιδήποτε συμβαίνει στην περιοχή του. Και μεγάλο ευχαριστώ στην Ορεστιάδα γενικότερα, που μας στηρίζει γενικότερα εδώ στο Σουβουλί και θέλει προσπάθεια να κάνουμε.
0: Αξίζει.
1: Και βέβαια στο Δήμο Σουβουλίου.
0: Αξίζει, Γιώργο Μπουρουλίτη. Το επόμενο ραντεβού είναι στο Τρίγωνο Trail Run.
1: Σε
0: ένα μήνα, 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου. Οπότε θα τα συνδέσουμε κάποτε, κάποια στιγμή, αυτά τα δύο. Τα Δια και Τρίγωνο.
1: Είμαστε εκεί, έχουμε κάνει συζητήσεις. Ναι, είναι αδελφάκια αυτά τα δύο. Είναι αδελφάκια αυτά τα δύο. Έχουμε κάποια στιγμή να γίνουν επίσημες.
0: Μεγάλη επιτυχία, να πάνε όλα καλύτερα από ό,τι τα έχετε προετοιμάσει και τα φαντάζεστε. Το ευχόμαστε από καρδιάς.
1: Μακάρι.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ και σένα που μας δίνεις το βήμα να μιλάμε κάθε φορά για το.
0: Χαρά μου, χαρά μου. Και σε εσάς που μας δίνετε το βήμα να συμμετέχουμε σε όλο αυτό. Καλή συνέχεια, Γιώργο. Καλημέρα.
1: Καλό
0: καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους. Γεια χαρά.
0: Ο Γιώργος Μπουρουλίτης, φίλες και φίλοι, η ψυχή του Dadia Trail Run το 2026, αλλά και του πρώτου, και από την ιδέα που ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια περίπου και υλοποιείται πια για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, φτάσαμε να μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο, σπουδαίο θεσμό στο κεντρικό Εύρο. Εκεί θα είμαστε την Κυριακή να τα παρακολουθήσουμε όλα από κοντά. Τώρα, για να ολοκληρώσουμε, αρχικά να κλείσουμε τη ζωντανή μας μετάδοση στο Facebook.

0: Facebook, έτσι όπως μεταδίδαμε τη συνέντευξή μας μέχρι τώρα. Και να σας αποχαιρετήσουμε, να κλείσουμε και την εκπομπή. Φτάνουμε στο φινάλε, 3,5 λεπτάκια πριν τη μία. Να ευχαριστήσουμε τους καλούς μας φίλους, συνεργάτες και συνοδοιπόρους στην εκπομπή και στη ζωή, καθημερινά εδώ. Να ρίξουμε μια ματιά και στο Χαγιάτι, προλαβαίνουμε το μενού της ημέρας, να δούμε τι επιλογές έχουμε σήμερα, στα πολύ γρήγορα. Έχουμε λαχανοτολμάδες γεμιστούς με κιμά και βελούδινη σάλτσα αυγολέμονο, πενταλοφιώτη και ταψούδα. Λιγκουίνι με φιλετίνια κοτόπουλου και σάλτσα ντομάτας με πιπεριές. Φιλέτο κοτόπουλο σχάρα, σνίτσελ, φούρνου με σάλτσα ντομάτας και λιωμένα τυριά. Γεμιστά, κοτόπουλο τηγανιά. Μπιφτέκια γεμιστά, ζουμερά, φρεσκοζυμωμένα, special με τυρί, κρέμα, μοτσαρέλα και γκούντα. Η μία γέμιση με φέτα και ντομάτα. Επίσης, δεύτερη επιλογή σε μπιφτέκι γεμιστό. Μπριζόλες, βλέπω χοιρινές στο φούρνο, μουσακά, κανελόνια, παστίτσιο, κοτόσουπα και σήμερα, γιουβαρλάκια υπέροχα, φακές με δάφνη αρωματισμένες πάντα, μπάμιες και φασολάκια τα λαδερά μας και οι γίγαντες φούρνου είναι εκεί με τα καροτάκια τους και με τα πάντα τους. Όλα είναι εκεί, στο Χαγιάτι και σήμερα, κανονικά στη θέση τους. Και εμείς με ένα τηλεφώνημα τα έχουμε στο τραπέζι μας. 2552-02-25-25 για την παραγγελία μας από το Χαγιάτι, από πού αλλού, από πουθενά αλλού. Είπαμε, δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο. Καλό μεσημέρι με Χαγιάτι, γίνεται ακόμα καλύτερο το μεσημέρι. Κουφώματα καραφιλίδες πάντα εδώ. Ο Δημοτίκαλης μεταφορές και στις μετακομίσεις που έχει τις λύσεις. Ο Κεραμιτσής με τα ποδήλατα και τα όργανα γυμναστικής. Το Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο. Το παραδοσιακό κρεοπορείο του Κώστα Αποστολίδη για εκλεκτά ντόπια κρέατα, να ξέρουμε τι τρώμε δηλαδή. Και τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης που φροντίζουν για όλους και για κάθε στιγμή, κάθε δύσκολη στιγμή είναι δίπλα μας. Θα τους ακούσουμε έναν προς έναν αναλυτικά σε λίγο. Αφού ευχαριστήσουμε πάνω από όλους, πάνω από όλες, πάνω απ' όλα εσάς κυρίες και κύριοι και σήμερα, όπως κάθε μέρα άλλωστε που είστε εδώ και μας επιτρέπετε να μπαίνουμε και εμείς εκεί στη ζωή σας, στην καθημερινότητά σας με το ευρωσκόπιό μας 10 με 1. Έτσι θα κάνουμε και αύριο, αν μας το επιτρέψετε. 10 με 1 εδώ, μετά την πρωινή περιπολία 7 με 10 να θυμίσω, Γιάννης Βαλκούδης, Χάρης Καταρίδης και πριν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων το αναλυτικό στις 2 θα είναι κοντά μας η Σταυρούλα Γελαδαράκη για αυτό, όπως και στις 5.30 το απόγευμα. Έτσι το πρόγραμμά μας δεν σταματά ποτέ, κάθε μία ώρα ειδήσει σε τίτλους από τις 3 μέχρι τις 8 το βράδυ. Σήμερα 5η στις 8 κανονικά Ήβυχο Μουσικοδρόμιο, 8 με 10 με το Χάρη Καταρίδη, βραδινή μουσική ενημέρωση. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια στις εργασίες σας, σε ό,τι κάνετε. Και με υγεία πάνω απ' όλα ευχόμαστε να πάνε όλα καλύτερα. Και θα πάει, θα πάνε που θα πάει. Γεια χαρά!
1: Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. 3 ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Το ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι.
2: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτι. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
2: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
3: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
4: Ράδιο Εύρο.
1: Ράδιο Εύρο.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Η παράδοση μας ενώνει. Και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
8: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
9: Ένα για το πτυχίο σου.
8: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
9: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
10: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
11: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
12: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
13: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
14: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
15: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
14: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
15: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
14: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 2552024100.
15: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3. Ράδιο Εύρος.

Ενημερώνεσαι σωστά. Στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
4: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Πίνασες και λες θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
7: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
9: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
10: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
11: Ράδιο Εύρος.
0: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
3: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.

0: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις. Έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
1: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
2: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
3: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
2: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
3: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
4: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
4: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
4: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
5: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
6: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
7: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
9: Ράδιο Εύρος.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Μια σημαντική εξέλιξη για το Βόρειο Εύρο αποτελεί ανακοίνωση για τη δρομολόγηση της δημιουργίας μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στο Δημό Ρεστιάδας. Ένα έργο που αποτελεί εδώ και χρόνια αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Πρωινή Περιπολία μίλησε σήμερα ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Βουλευτής Εύρου Χρήστος Δερμετζόπουλος για τη δημιουργία της μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στο Βόρειο Εύρο, επιβεβαιώνοντας ότι η υπόθεση περνά πλέον σε φάση προετοιμασίας για την υλοποίηση του έργου. Ο κ. Δερμετζόπουλος αναφέρθηκε στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, κατά την οποία, όπως ανέφερε, αποφασίστηκε να προχωρήσει η χρηματοδότηση του έργου. Ο κ. Δερμετζόπουλος χαρακτήρισε την εξέλιξη θετική, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια διεκδίκηση που πλέον οδεύει προς υλοποίηση, ενώ σημείωσε πως η επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας έρχεται να καλύψει μια πραγματική ανάγκη της περιοχής. Όπως διευκρίνησε, η νέα δομή προορίζεται να δημιουργηθεί στο παλιό κτίριο του οικοτροφείου στα Δίκαια, με τις διαδικασίες να έχουν ήδη προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό. Σύμφωνα με τον ίδιο Δήμο Σορεστιάδας, έχει συμβάλει στην προετοιμασία του έργου, ενώ οι μηχανικοί του Δήμου έχουν ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες. Επόμενο βήμα είναι να αναλάβουν οι μηχανικοί της Μητρόπολης, παράλληλα με την εξέλιξη των διαδικασιών από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ο κ. Δερμετζόπουλος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η διαδικασία βρίσκεται λίγο πριν από την έκδοση οικοδομικής άδειας, επισημαίνοντας παράλληλα πως απαιτούνται ακόμα διοικητικά και τεχνικά βήματα, καθώς και η προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης προκειμένου να προκηρυχθεί το έργο. Όπως σημείωσε, η συνεργασία μεταξύ Δήμου, Μητρόπολης και Πολιτείας θα πρέπει να συνεχιστεί με γρήγορους ρυθμούς, ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως επισήμως δεν έχει γνωστοποιηθεί το ακριβές ποσό χρηματοδότησης, αλλά ούτε και ο ορίζοντας υλοποίησης για τη νέα δομή. Το ρεπορτάζ του Ράδιο Εύρος, ωστόσο, αποκαλύπτει ότι αναμένεται ο Δήμος Ορεστιάδας να συντάξει τις απαραίτητες μελέτες για να κοστολογηθεί το ύψος των εργασιών και έπειτα να ζητηθεί το σχετικό ποσό από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ώστε να προχωρήσει η επόμενη φάση. Σε ό,τι αφορά την επόμενη ημέρα της κατασκευής, ο Χρήστος Δερμετζόπουλος επιβεβαίωσε ότι η Μητρόπολη αναμένεται να έχει την ευθύνη λειτουργίας της μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων. Όπως εξήγησε, αρχικά προβλέπεται να υπάρξει προγραμματική συμφωνία ή μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Μητρόπολης, προκειμένου να προχωρήσουν τα έργα και οι απαραίτητες διαδικασίες. Στη συνέχεια, η Μητρόπολη θα αναλάβει τη λειτουργία της δομής. Ακούστε ένα απόσπασμα από όσα ανέφερε ο ίδιος σήμερα στο Ράδιο Εύρος.
11: Νομίζω ότι είναι μια θετική εξέλιξη, όλοι το αναγνωρίζουν. Είναι μια διεκδίκηση, όπως ακριβώς είπατε και εσείς, που οδεύει προς υλοποίηση. Είχαμε χθες την ανακοίνωση έπειτα από μια σύσκεψη που είχαμε και με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, όπου εκεί αποφασίστηκε ότι θα δοθεί και η χρηματοδότηση. Επομένως, είναι κάτι το οποίο είναι θετικό, το αναγνωρίζουν όλοι. Είναι σημαντικό και η τοποθεσία η οποία στοχεύουμε να γίνει, που έχει να κάνει στα Δίκαια. Και νομίζω ότι καλύπτει και μια ανάγκη η οποία πραγματικά υπάρχει στην περιοχή εδώ και χρόνια. Και επιλέξαμε να δώσουμε αυτή την ουσιαστική στήριξη σε πραγματικά σε οικογένειες οι οποίες το έχουν ανάγκη και νομίζω ότι θα ήταν λάθος να το αγνοήσουμε, αλλά ήθελε αγώνα, ήθελε διεκδίκηση και ήθελε υποστήριξη και φυσικά ήθελε πάνω απ' όλα συνεργασία πολλών φορέων, είτε έχει να κάνει με την τοπική αυτοδιοίκηση, είτε έχει να κάνει με τη Μητρόπολη, αλλά δεν θα υλοποιηθεί σε δύο μέρες. Αυτή τη στιγμή θέλει τρέξιμο, θέλει πολλή δουλειά. Υπάρχουν πολλά διοικητικά και μια συνεχή παρακολούθηση όλων των ζητημάτων, την οποία και εγώ είμαι υποχρεωμένος φυσικά να το κάνω και να ενημερώνω παράλληλα και εσάς και όλους τους συμπολίτες μας που πραγματικά το δέχτηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό. Τι δέχτηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό την όλη ανακοίνωση.
10: Τους προβληματισμούς της για την τοποθέτηση και τη γενικευμένη χρήση καμερών στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αλεξανδρούπολης εκφράζει σε τοποθέτησή της η Ένωση Γονέων Μαθητών Δήμου Αλεξανδρούπολης. Η Ένωση αναγνωρίζει την ένταση του προβλήματος των βανδαλισμών στα σχολεία αλλά και την ανάγκη προστασίας των σχολικών υποδομών. Παράλληλα, συνδέει το ζήτημα της νεανικής παραβατικότητας με ευρύτερους κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση της δεν μπορεί να περιορίζεται σε μέτρα επιτήρησης και καταστολής. Την τοποθέτησή της η Ένωση αναφέρεται στις προτάσεις που έχει ήδη καταθέσει προς τις διευθύνσεις εκπαίδευσης και Δήμο, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η επαναφορά του θεσμού των σχολικών φυλάκων, η βελτίωση του φωτισμού στα σχολικά προάβλια και το άνοιγμα των αυλών κατά τις απογευματινές ώρες, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται από τα παιδιά για παιχνίδι και δραστηριότητες. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις κάμερες, με την Ένωση να εκφράζει την άποψη ότι η γενικευμένη επιτήρηση ενδέχεται να μετατρέψει το σχολείο από χώρο εμπιστοσύνης, δημιουργικότητας και κοινωνικοποίησης σε χώρο ελέγχου. Παράλληλα, θέτει σειρά ερωτημάτων σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τη διαχείριση και αποθήκευση του καταγεγραμμένου υλικού, αλλά και το ποιοι θα έχουν πρόσβαση σε αυτό. Η Ένωση ζητά μεταξύ άλλων προσλήψη σχολικών φυλάκων όπου υπάρχει αυξημένη ανάγκη, εκτεταμένη φωταγώγηση των σχολικών εγκαταστάσεων, εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού και ενίσχυση της συνεργασίας των σχολείων με πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους, συλλόγους γονέων και εκπαιδευτικούς. Όπως επισημαίνεται, στόχος είναι οι σχολικές μονάδες να αποτελούν ζωντανά κύτταρα πολιτισμού στις γειτονιές, προσφέροντας στα παιδιά δωρεάν αθλητισμό, δημιουργικές δραστηριότητες και ασφαλείς χώρους για κοινωνικοποίηση. Την έναρξη της υποβολής αιτήσεων τον Οκτώβριο για τη μετεγκατάσταση, καθώς και τις παρεμβάσεις για τη στήριξη της προσχολικής φροντίδας και της συντάδας της γειτονιάς, παρουσίασε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, σε σημερινή τη συνέντευξη. Με αφορμή ερώτηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για το Καστελόριζο, ο Υπουργός ανέφερε ότι η στήριξη των ακριτικών περιοχών χρειάζεται να συνδυάζει οικονομικά κίνητρα, υπηρεσίες και υποδομές. Όπως σημείωσε, στο Καστελόριζο προβλέπεται ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ με προσάυξηση 1.000 ευρώ για κάθε παιδί για δημόσιους λειτουργούς και εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα μαζί με νέες υπηρεσίες υπηρεσίες όπως τηλεφωνιακό σταθμό και σχολείο, αλλά και πρόσθετα κίνητρα για κρίσιμες ειδικότητες όπως οι γιατροί. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Δ. Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στο πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης που ξεκίνησε από τον Εύρο και επεκτείνεται σε νέες περιοχές. Με κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται τις επόμενες ημέρες, στο πρόγραμμα εντάσσονται 7 από τους 8 Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και οι Δήμοι Σουλίου και Φιλιατών στη Θεσπρωτεία. Μετά την έκδοση της ΚΙΑ θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων. Τη μετεγκατάσταση την ξεκινήσαμε στον Εύρο, δήλωσε. Τη δουλέψαμε με τους δημάρχους και την επεκτείνουμε σε νέες περιοχές χωρίς να βάζουμε ως προϋπόθεση την ύπαρξη εργασίας στον τόπο εγκατάστασης. Τον Οκτώβριο ανοίγουμε την πλατφόρμα και δίνουμε ενίσχυση έως 10.000 ευρώ για τη μετεγκατάσταση ανθρώπων και οικογενειών σε περιοχές της ακριτικής Ελλάδας. Θέλουμε να στηρίξουμε και όσους ζουν σήμερα στο εξωτερικό και θέλουν να επιστρέψουν. Γιατί το δημογραφικό δεν αντιμετωπίζεται με μια πολιτική, θέλει κίνητρα, υπηρεσίες και συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, τόνισε η Δ. Μιχαηλίδου. Η Υπουργός αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις για τους βρυφωνηπιακούς σταθμούς, επισημένοντας ότι από το 2019 έχουν γίνει συντονισμένα βήματα για την ενίσχυση της προσχολικής φροντίδας. Για οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά, το εισοδηματικό όριο για τη λήψη βάουτσερ φτάνει πλέον τις 37.000 ευρώ. Ακόμα στις δαντάδες της γειτονίας έχουν ήδη υπογραφεί περίπου 3.000 συμφωνητικά, ενώ το Μητρό έχει ενισχυθεί με 1.000 επιπλέον δαντάδες. Οι δαντάδες του Μητρώου πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας, διαθέτουν λευκό ποινικό Μητρώο, πληρούν προϋποθέσεις σωματικής και ψυχικής υγείας, έχουν ολοκληρώσει εκπαίδευση πρώτων βοηθειών από το ΕΚΑΒ και ειδικό σεμινάριο του Υπουργείου. Με αυτόν τον τρόπο, οι γονείς έχουν περισσότερα χέρια ασφαλείας για τη φροντίδα των παιδιών τους. Η Άρσης, κοινωνική οργάνωση υποστήριξης νέων, προκυρήσει μια νέα θέση εργασίας φροντίστριας της Άρσης πλήρους απασχόλησης στο Safe Area του Kit Φυλακίου στον Εύρο, στο πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυση του Συστήματος Προστασίας των Ασυνόδευτων Ανηλίκων και Ευάλωτων Γυναικών, Ετούντων και Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας 2. Η δράση χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την προγραμματική περίοδο 26-30 μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Περισσότερα σχετικά με τα απαραίτητα προσόντα, την περιγραφή της θέσης εργασίας και όσα χρειάζεται να ξέρετε στο radioevros.gr. Σε ιδιαίτερα θετικό και επικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δημάρχου Σουφλίου Παναγιώτη Καλακίκου με τον πρόεδρο της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης Παναγιώτη Πεζικίδη και τον Γενικό Γραμματέα Νικόλα Ολίτσκα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του Δήμου Σουφλίου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος με έμφαση στην ασφάλεια, την καθημερινότητα των πολιτών και την ανάγκη διαρκούς συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των θεσμικών φορέων. Ο Δήμαρχος εξέφρασε την εκτίμησή του για το έργο και την προσφορά των αστυνομικών στην τοπική κοινωνία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αγαστής συνεργασίας με την ελληνική αστυνομία και τους εκπροσώπους του αστυνομικού προσωπικού. Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο πρόεδρος της Ένωσης προσέφερε στον Δήμαρχο Σουφλίου αναμνηστικό δώρο ως ένδειξη εκτίμησης και αναγνώρισης της συνεργασίας και της στήριξης προς το έργο της ελληνικής αστυνομίας. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης και εμπιστοσύνης με κοινή διάθεση για συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση της άρεστης συνεργασίας προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, καταλήγει η ανακοίνωση. Αυξημένη προσοχή συνιστά ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης προς τους κυνηγούς και όλους όσους δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Ισίμης και της Λεπτοκαριάς, καθώς σύμφωνα με σημερινή αναρτησή του εντοπίστηκε μεγάλη αρκούδα στην περιοχή. Ο Σύλλογος ενημέρωσε για το θέμα το κοινό μέσω των κοινωνικών δικτύων το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου, καλώντας σε ιδιαίτερη προσοχή όσους κινούνται στην περιοχή κυνηγετικές ή άλλες δραστηριότητες. Στην ίδια ανάρτηση, ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης επισυνάπτει χάρτη, στον οποίο αποτυπώνεται το ακριβές σημείο όπου, σύμφωνα με την ενημέρωση του Συλλόγου, εθεάθη αρκούδα προκειμένου να ενημερωθούν όσοι πρόκειται να κινηθούν στην περιοχή. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, η καρδιά της φύσης χτυπά ξανά στο ρυθμό των βημάτων των αθλητών του Δαδιά Trail Run, ενός ξεχωριστού αθλητικού γεγονότος με αποστολή την Ελπίδα. Ο Δήμος Σουφλίου διοργανώνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και σας προσκαλεί στους αγώνες ορεινού δρόμου Δαδιά Trail Run 2026, οι οποίοι πραγματοποιούνται σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την υποστήριξη του Συλλόγου Δρομέων Σουφλίου Silk City Runners και φυσικά με τη σημαντική συμβολή των εθελοντών και την αγάπη της τοπικής κοινωνίας. Με σύνθημα «Ένας αθλητής, ένα δέντρο», κάθε συμμετοχή συμβολίζει μια νέα αρχή. Αυτός ο αγώνας δεν είναι απλώς μια δοκιμασία αντοχής, είναι μια πράξη ελπίδας. Το Δαδιά Trail Run 2026 περιλαμβάνει τρεις αγώνες με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας και υψομετρικές διαφορές σχεδιασμένους ώστε να προσφέρουν μοναδική εμπειρία στο φυσικό τοπίο της Δαδιάς. Η εκκίνηση και ο τερματισμός θα πραγματοποιηθούν στον εξωτερικό χώρο του Κέντρου Ενημέρωσης Εθνικού Πάρκου Δαδιάς, στον οικισμό της Δαδιάς, στην καρδιά του δάσους. Για το Δαδιά Trail Run, το οποίο επιστρέφει φέτος για τρίτη χρονιά, μίλησε σήμερα στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Ευροσκόπιο ο εμπνευστής του Γιώργος Μπουρουλίτης.
12: Δείχνουν ότι είμαστε έτοιμοι. Ναι. Έχουμε κάνει ό,τι περνάει το χέρι μας. Πλέον έμπειροι, ας το πούμε, με τρεις διοργανώσεις συνεχόμενες. Βέβαια, πάντα μπορεί να συμβούν απρόβλεπτα, αλλά φροντίζουμε να λιγοστέψουμε τις πιθανότητες μας, ειδικά η τέτοια. Τρίτη χρονιά ακριβώς.
13: Άρα, μιλάμε για ένα θεσμό πλέον. Είχε μπει σιγά-σιγά ως σποράκι και μεγαλώνει.
12: Ακριβώς, ακριβώς αυτό έχω στο μυαλό μου.
13: Σαν ότι... την αναγέννηση του δάσους, ε.
12: Ναι, και όσοι έχουν έρθει την πρώτη φορά και μπορούν να θυμηθούν να γυρίσουν τη μνήμη τους πίσω, μπορούν να καταλάβουν το πόσο έχει αλλάξει το δάσος και ότι σε κάποια σημεία σίγουρα μπορεί να είναι λίγο η εικόνα άσχημη, αλλά σε κάποιες άλλες εικόνες είναι πολύ αισιόδοξη και εντυπωσιακά αισιόδοξη κάποιες άλλες.
13: Ναι.
12: Και αλλού είναι ένα δάσος φυσιολογικό, αυτό που γνωρίζουμε, αυτό που ξέρουμε.
13: Διαδρομές...
12: αυτές οι εικόνες θα λάβουμε μέσα στις διαδρομές.
13: Από τις διαδρομές λοιπόν θα πάρουμε αυτές τις εικόνες και με τα 6 χιλιόμετρα και τα 10 και τα 23. Τα 23 για τους πιο έμπειρους, αλλά σίγουρα μέχρι να φτάσεις εκεί ψηλά στα 23 χιλιόμετρα θα σε αποζημιώσει η φύση, το περιβάλλον.
12: Ακριβώς.
13: Οποίο...
12: θα σε αποζημιώσει όλη η προσπάθεια. Όλη, γιατί η προσπάθεια όλη. Είναι αυτή που σε αποζημιώνει συνήθως.
14: Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

0: μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

Κάθε βράδυ, από τις 10 ως τις 7, η πόλη χαμηλώνει τα φώτα. Το ραδιόφωνο όμως μένει μαζί σου. Μουσική για τις ώρες που όλα γίνονται πιο ήσυχα. Για όσους ξενυχτούν, για όσους ταξιδεύουν, για όσους απλώς δεν θέλουν ακόμη να τελειώσει η μέρα. Νύχτα με 97,1 ραδιοεύρος. Κάθε βράδυ, από τις 10 μέχρι τις 7 το πρωί.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro.
2: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
3: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
4: Ένα για το πτυχίο σου.
3: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
4: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
5: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
6: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
7: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
8: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγκραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.

0: Πράσης Κενταρλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
3: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
4: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Διαλέγουμε μουσική.
1: Όχι τις ειδήσεις.
0: Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
4: Ράδιο Εύρος.
5: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
6: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
7: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
8: Εγώ στα έλεγα, πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
9: Σε μένα, εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
8: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
9: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
10: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
9: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
10: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
9: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
10: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
9: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
11: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μη το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
12: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
14: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Στο Ράδιο Εύρος μίλησε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος για την δημιουργία μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στον Βόρειο Εύρο, πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας που ανακοινώθηκε χθες, επιβεβαιώνοντας ότι η υπόθεση περνά πλέον σε φάση προετοιμασίας για την υλοποίηση του έργου. Τους προβληματισμούς της για την τοποθέτηση και τη γενικευμένη χρήση καμερών στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αλεξανδρούπολης εκφράζει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Γονέων Μαθητών Δήμου Αλεξανδρούπολης. Την έναρξη της υποβολής αιτήσεων τον Οκτώβριο για τη μετεγκατάσταση καθώς και τις παρεμβάσεις για τη στήριξη της προσχολικής φροντίδας και τις δαντάδες της γειτονιάς, παρουσίασε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Αυξημένη προσοχή συνιστά ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης προς τους κυνηγούς και όλους όσους δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Εσίμης και της Λεπτοκαριάς, καθώς, σύμφωνα με σημερινή ανάρτησή του, εντοπίστηκε μεγάλη αρκούδα στην περιοχή. Σε ιδιαίτερα θετικό και επικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δημάρχου Σουφλίου, Παναγιώτη Καλακίκου, με τον Πρόεδρο της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης, Παναγιώτη Πεζικίδη και τον Γενικό Γραμματέα, Νικόλαο Λίτσκα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Σουφλίου.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: πίκρα το δωμάτιο πλημμυρίζει. Εγώ κοιμάμαι να μην δω.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Στις 2 το μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
4: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520-24100.
7: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
9: Bandichrome. Από το πρώτο τουβλό μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
8: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
9: Bandichrom EYY. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
10: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών, και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤΚΕ ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
12: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

Ράδιο Εύρος και διαβάζω radioevros.gr. Κάθε μέρα, όλη μέρα, εδώ.

θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systicball συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Systicball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
5: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Ό,τι πιο αγνό.
9: Ό,τι πιο θρεπτικό.
7: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
9: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
7: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
9: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
7: Σουβλάκια.
9: Τεμάχια.
7: Παναρισμένα.
9: Λουκάνικα.
7: Κιμάς.
9: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
7: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
9: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
7: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια.
9: Φρέσκα.
7: Αγνά.
9: Εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης.
7: Και σε χαμηλές τιμές.
9: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα. Ντόπιων παραγωγών.
7: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
9: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
7: Τηλέφωνο 2552-111-717.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Στο Ράδιο Εύρος μίλησε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος για την δημιουργία μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στον Βόρειο Εύρο, πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας που ανακοινώθηκε χθες, επιβεβαιώνοντας ότι η υπόθεση περνά πλέον σε φάση προετοιμασίας για την υλοποίηση του έργου. Τους προβληματισμούς της για την τοποθέτηση και τη γενικευμένη χρήση καμερών στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αλεξανδρούπολης εκφράζει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Γονέων Μαθητών Δήμου Αλεξανδρούπολης. Την έναρξη της υποβολής αιτήσεων τον Οκτώβριο για τη μετεγκατάσταση καθώς και τις παρεμβάσεις για τη στήριξη της προσχολικής φροντίδας και τις δαντάδες της γειτονιάς, παρουσίασε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Αυξημένη προσοχή συνιστά ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης προς τους κυνηγούς και όλους όσους δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Εσίμης και της Λεπτοκαριάς, καθώς, σύμφωνα με σημερινή ανάρτησή του, εντοπίστηκε μεγάλη αρκούδα στην περιοχή. Σε ιδιαίτερα θετικό και επικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δημάρχου Σουφλίου, Παναγιώτη Καλακίκου, με τον Πρόεδρο της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης, Παναγιώτη Πεζικίδη και τον Γενικό Γραμματέα, Νικόλαο Λίτσκα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Σουφλίου.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

μπαίνεις στο Ευρωσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στον 97,1 Ραδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
4: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
5: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

Όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Έβηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Έβηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27313.
0: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
3: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
4: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
3: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
4: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
5: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο. Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
6: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
7: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
8: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Στο Ράδιο Εύρος μίλησε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος για την δημιουργία μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στον Βόρειο Εύρο, πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας που ανακοινώθηκε χθες, επιβεβαιώνοντας ότι η υπόθεση περνά πλέον σε φάση προετοιμασίας για την υλοποίηση του έργου. Τους προβληματισμούς της για την τοποθέτηση και τη γενικευμένη χρήση καμερών στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αλεξανδρούπολης εκφράζει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Γονέων Μαθητών Δήμου Αλεξανδρούπολης. Την έναρξη της υποβολής αιτήσεων τον Οκτώβριο για τη μετεγκατάσταση καθώς και τις παρεμβάσεις για τη στήριξη της προσχολικής φροντίδας και τις δαντάδες της γειτονιάς, παρουσίασε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Αυξημένη προσοχή συνιστά ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης προς τους κυνηγούς και όλους όσους δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Εσίμης και της Λεπτοκαριάς, καθώς, σύμφωνα με σημερινή ανάρτησή του, εντοπίστηκε μεγάλη αρκούδα στην περιοχή. Σε ιδιαίτερα θετικό και επικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δημάρχου Σουφλίου, Παναγιώτη Καλακίκου, με τον πρόεδρο της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης, Παναγιώτη Πεζικίδη, και τον Γενικό Γραμματέα, Νικόλαο Λίτσκα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Σουφλίου.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
4: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
5: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Αδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
6: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγκραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
8: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
9: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
10: Ράδιο Εύρος.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Μια σημαντική εξέλιξη για το Βόρειο Εύρο αποτελεί ανακοίνωση για τη δρομολόγηση της δημιουργίας μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στο Δημό Ρεστιάδας. Ένα έργο που αποτελεί εδώ και χρόνια αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Πρωινή Περιπολία μίλησε σήμερα ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Βουλευτής Εύρου Χρήστος Δερμετζόπουλος για τη δημιουργία της μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στο Βόρειο Εύρο, επιβεβαιώνοντας ότι η υπόθεση περνά πλέον σε φάση προετοιμασίας για την υλοποίηση του έργου. Ο κ. Δερμετζόπουλος αναφέρθηκε στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, κατά την οποία, όπως ανέφερε, αποφασίστηκε να προχωρήσει η χρηματοδότηση του έργου. Ο κ. Δερμετζόπουλος χαρακτήρισε την εξέλιξη θετική, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια διεκδίκηση που πλέον οδεύει προς υλοποίηση, ενώ σημείωσε πως η επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας έρχεται να καλύψει μια πραγματική ανάγκη της περιοχής. Όπως διευκρίνησε, η νέα δομή προορίζεται να δημιουργηθεί στο παλιό κτίριο του οικοτροφείου στα Δίκαια, με τις διαδικασίες να έχουν ήδη προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό. Σύμφωνα με τον ίδιο Δήμο Ορεστιάδας, έχει συμβάλει στην προετοιμασία του έργου, ενώ οι μηχανικοί του Δήμου έχουν ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες. Επόμενο βήμα είναι να αναλάβουν οι μηχανικοί της Μητρόπολης, παράλληλα με την εξέλιξη των διαδικασιών από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ο κ. Δερμετζόπουλος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η διαδικασία βρίσκεται λίγο πριν από την έκδοση οικοδομικής άδειας, επισημένοντας παράλληλα πως απαιτούνται ακόμα διοικητικά και τεχνικά βήματα, καθώς και η προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης προκειμένου να προκηρυχθεί το έργο. Όπως σημείωσε, η συνεργασία μεταξύ Δήμου, Μητρόπολης και Πολιτείας θα πρέπει να συνεχιστεί με γρήγορους ρυθμούς, ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως επισήμως δεν έχει γνωστοποιηθεί το ακριβές ποσό χρηματοδότησης, αλλά ούτε και ο ορίζοντας υλοποίησης για τη νέα δομή. Το ρεπορτάζ του Ράδιο Εύρος, ωστόσο, αποκαλύπτει ότι αναμένεται ο Δήμος Ορεστιάδας να συντάξει τις απαραίτητες μελέτες για να κοστολογηθεί το ύψος των εργασιών και έπειτα να ζητηθεί το σχετικό ποσό από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ώστε να προχωρήσει η επόμενη φάση. Σε ό,τι αφορά την επόμενη ημέρα της κατασκευής, ο Χρήστος Δερμετζόπουλος επιβεβαίωσε ότι η Μητρόπολη αναμένεται να έχει την ευθύνη λειτουργίας της μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων. Όπως εξήγησε, αρχικά προβλέπεται να υπάρξει προγραμματική συμφωνία ή μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Μητρόπολης, προκειμένου να προχωρήσουν τα έργα και οι απαραίτητες διαδικασίες. Στη συνέχεια, η Μητρόπολη θα αναλάβει τη λειτουργία της δομής. Ακούστε ένα απόσπασμα από όσα ανέφερε ο ίδιος σήμερα στο Ράδιο Εύρος.
12: Νομίζω ότι είναι μια θετική εξέλιξη, όλοι το αναγνωρίζουν. Είναι μια διεκδίκηση, όπως ακριβώς είπατε και εσείς, που οδεύει προς υλοποίηση. Είχαμε χθες την ανακοίνωση έπειτα από μια σύσκεψη που είχαμε και με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, όπου εκεί αποφασίστηκε ότι θα δοθεί και η χρηματοδότηση. Επομένως, είναι κάτι το οποίο είναι θετικό, το αναγνωρίζουν όλοι. Είναι σημαντικό και η τοποθεσία η οποία στοχεύουμε να γίνει, που έχει να κάνει στα Δίκαια. Και νομίζω ότι καλύπτει και μια ανάγκη η οποία πραγματικά υπάρχει στην περιοχή εδώ και χρόνια. Και επιλέξαμε να δώσουμε αυτή την ουσιαστική στήριξη σε πραγματικά σε οικογένειες οι οποίες το έχουν ανάγκη και νομίζω ότι θα ήταν λάθος να το αγνοήσουμε, αλλά ήθελε αγώνα, ήθελε διεκδίκηση και ήθελε υποστήριξη και φυσικά ήθελε πάνω απ' όλα συνεργασία πολλών φορέων, είτε έχει να κάνει με την τοπική αυτοδιοίκηση, είτε έχει να κάνει με τη Μητρόπολη, αλλά δεν θα υλοποιηθεί σε δύο μέρες. Αυτή τη στιγμή θέλει τρέξιμο, θέλει πολλή δουλειά. Υπάρχουν πολλά διοικητικά και μια συνεχή παρακολούθηση όλων των ζητημάτων, την οποία και εγώ είμαι υποχρεωμένος φυσικά να το κάνω και να ενημερώνω παράλληλα και εσάς και όλους τους συμπολίτες μας που πραγματικά το δέχτηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό. Την όλη ανακοίνωση.
11: Τους προβληματισμούς της για την τοποθέτηση και τη γενικευμένη χρήση καμερών στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αλεξανδρούπολης εκφράζει σε τοποθέτησή της η Ένωση Γονέων Μαθητών Δήμου Αλεξανδρούπολης. Η Ένωση αναγνωρίζει την ένταση του προβλήματος των βανδαλισμών στα σχολεία αλλά και την ανάγκη προστασίας των σχολικών υποδομών. Παράλληλα, συνδέει το ζήτημα της νεανικής παραβατικότητας με ευρύτερους κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση της δεν μπορεί να περιορίζεται σε μέτρα επιτήρησης και καταστολής. Την τοποθέτησή της η Ένωση αναφέρεται στις προτάσεις που έχει ήδη καταθέσει προς τις διευθύνσεις εκπαίδευσης και τον Δήμο, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η επαναφορά του θεσμού των σχολικών φυλάκων, η βελτίωση του φωτισμού στα σχολικά προαύλια και το άνοιγμα των αυλών κατά τις απογευματινές ώρες, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται από τα παιδιά για παιχνίδι και δραστηριότητες. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις κάμερες, με την Ένωση να εκφράζει την άποψη ότι η γενικευμένη επιτήρηση ενδέχεται να μετατρέψει το σχολείο από χώρο εμπιστοσύνης, δημιουργικότητας και κοινωνικοποίησης σε χώρο ελέγχου. Παράλληλα, θέτει σειρά ερωτημάτων σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τη διαχείριση και αποθήκευση του καταγεγραμμένου υλικού, αλλά και το ποιοι θα έχουν πρόσβαση σε αυτό. Η Ένωση ζητά μεταξύ άλλων προσλήψη σχολικών φυλάκων όπου υπάρχει αυξημένη ανάγκη, εκτεταμένη φωταγώγηση των σχολικών εγκαταστάσεων, εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού και ενίσχυση της συνεργασίας των σχολείων με πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους, συλλόγους γονέων και εκπαιδευτικούς. Όπως επισημαίνεται, στόχος είναι οι σχολικές μονάδες να αποτελούν ζωντανά κύτταρα πολιτισμού στις γειτονιές, προσφέροντας στα παιδιά δωρεάν αθλητισμό, δημιουργικές δραστηριότητες και ασφαλείς χώρους για κοινωνικοποίηση. Την έναρξη της υποβολής αιτήσεων τον Οκτώβριο για τη μετεγκατάσταση, καθώς και τις παρεμβάσεις για τη στήριξη της προσχολικής φροντίδας και της συνταντάδης της γειτονιάς, παρουσίασε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, σε σημερινή τη συνέντευξη. Με αφορμή ερώτηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για το Καστελόριζο, ο Υπουργός ανέφερε ότι η στήριξη των ακριτικών περιοχών χρειάζεται να συνδυάζει οικονομικά κίνητρα, υπηρεσίες και υποδομές. Όπως σημείωσε, στο Καστελόριζο προβλέπεται ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ με προσάυξηση 1.000 ευρώ για κάθε παιδί για δημόσιους λειτουργούς και εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα μαζί με νέες υπηρεσίες όπως μεφωνηπιακό σταθμό και σχολείο, αλλά και πρόσθετα κίνητρα για κρίσιμες ειδικότητες όπως οι γιατροί. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Δόμνα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στο πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης που ξεκίνησε από τον Εύρο και επεκτείνεται σε νέες περιοχές. Με κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται τις επόμενες ημέρες, στο πρόγραμμα εντάσσονται 7 από τους 8 Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και οι Δήμοι Σουλίου και Φιλιατών στη Θεσπρωτεία. Μετά την έκδοση της ΚΙΑ θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων. Τη μετεγκατάσταση την ξεκινήσαμε στον Εύρο, δήλωσε. Τη δουλέψαμε με τους Δημάρχους και την επεκτείνουμε σε νέες περιοχές χωρίς να βάζουμε ως προϋπόθεση την ύπαρξη εργασίας στον τόπο εγκατάστασης. Τον Οκτώβριο ανοίγουμε την πλατφόρμα και δίνουμε ενίσχυση έως 10.000 ευρώ για τη μετεγκατάσταση ανθρώπων και οικογενειών σε περιοχές της ακριτικής Ελλάδας. Θέλουμε να στηρίξουμε και όσους ζουν σήμερα στο εξωτερικό και θέλουν να επιστρέψουν. Γιατί το δημογραφικό δεν αντιμετωπίζεται με μια πολιτική, θέλει κίνητρα, υπηρεσίες και συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, τόνισε η Δόμνα Μιχαηλίδου. Η Υπουργός αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις για τους βρεφονιπιακούς σταθμούς, επισημένοντας ότι από το 2019 έχουν γίνει συντονισμένα βήματα για την ενίσχυση της προσχολικής φροντίδας. Για οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά, το εισοδηματικό όριο για τη λήψη βάουτσερ φτάνει πλέον τις 37.000 ευρώ. Ακόμα στις δαντάδες της γειτονιάς έχουν ήδη υπογραφεί περίπου 3.000 συμφωνητικά, ενώ το Μητρό έχει ενισχυθεί με 1.000 επιπλέον δαντάδες. Οι δαντάδες του Μητρό πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας, διαθέτουν λευκό ποινικό Μητρό, πληρούν προϋποθέσεις σωματικής και ψυχικής υγείας, έχουν ολοκληρώσει εκπαίδευση πρώτων βοηθειών από το ΕΚΑΒ και ειδικό σεμινάριο του Υπουργείου. Με αυτόν τον τρόπο, οι γονείς έχουν περισσότερα χέρια ασφαλείας για τη φροντίδα των παιδιών τους. Η Άρσης, κοινωνική οργάνωση υποστήριξης νέων, προκηρύσει μια νέα θέση εργασίας φροντίστριας της Άρσης πλήρους απασχόλησης στο Safe Area του ΚΙΤ Φυλακίου στον Εύρο, στο πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυση του Συστήματος Προστασίας των Ασυνόδευτων Ανηλίκων και Ευάλωτων Γυναικών Ετούντων και Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας 2. Η δράση χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την προγραμματική περίοδο 26-30 μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Περισσότερα σχετικά με τα απαραίτητα προσόντα, την περιγραφή της θέσης εργασίας και όσα χρειάζεται να ξέρετε στο radioevros.gr. Σε ιδιαίτερα θετικό και επικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δημάρχου Σουφλίου Παναγιώτη Καλακίκου με τον Πρόεδρο της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης Παναγιώτη Πεζικίδη και τον Γενικό Γραμματέα Νικόλα Ολίτσκα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του Δήμου Σουφλίου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος με έμφαση στην ασφάλεια, την καθημερινότητα των πολιτών και την ανάγκη διαρκούς συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των θεσμικών φορέων. Ο Δήμαρχος εξέφρασε την εκτίμησή του για το έργο και την προσφορά των αστυνομικών στην τοπική κοινωνία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αγαστής συνεργασίας με την ελληνική αστυνομία και τους εκπροσώπους του αστυνομικού προσωπικού. Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Πρόεδρος της Ένωσης προσέφερε στον Δήμαρχο Σουφλίου αναμνηστικό δώρο ως ένδειξη εκτίμησης και αναγνώρισης της συνεργασίας και της στήριξης προς το έργο της ελληνικής αστυνομίας. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης και εμπιστοσύνης με κοινή διάθεση για συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση της άρεστης συνεργασίας προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, καταλήγει η ανακοίνωση. Αυξημένη προσοχή συνιστά ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης προς τους κυνηγούς και όλους όσους δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Ισίμης και της Λεπτοκαριάς, καθώς σύμφωνα με σημερινή αναρτησή του εντοπίστηκε μεγάλη αρκούδα στην περιοχή. Ο Σύλλογος ενημέρωσε για το θέμα το κοινό μέσω των κοινωνικών δικτύων το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου, καλώντας σε ιδιαίτερη προσοχή όσους κινούνται στην περιοχή κυνηγετικές ή άλλες δραστηριότητες. Στην ίδια ανάρτηση, ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης επισυνάπτει χάρτη, στον οποίο αποτυπώνεται το ακριβές σημείο όπου, σύμφωνα με την ενημέρωση του Συλλόγου, εθεάθει αρκούδα προκειμένου να ενημερωθούν όσοι πρόκειται να κινηθούν στην περιοχή. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η καρδιά της φύσης χτυπά ξανά στο ρυθμό των βήματων των αθλητών του Δαδιά Trail Run, ενός ξεχωριστού αθλητικού γεγονότος με αποστολή την Ελπίδα. Ο Δήμος Σουφλίου διοργανώνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και σας προσκαλεί στους αγώνες ορεινού δρόμου Δαδιά Trail Run 2026, οι οποίοι πραγματοποιούνται σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την υποστήριξη του Συλλόγου Δρομέων Σουφλίου Silk City Runners και φυσικά με τη σημαντική συμβολή των εθελοντών και την αγάπη της τοπικής κοινωνίας. Με σύνθημα ένας αθλητής ένα δέντρο, κάθε συμμετοχή συμβολίζει μια νέα αρχή. Αυτός ο αγώνας δεν είναι απλώς μια δοκιμασία αντοχής, είναι μια πράξη ελπίδας. Το Δαδιά Trail Run 2026 περιλαμβάνει τρεις αγώνες με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας και υψομετρικές διαφορές σχεδιασμένους ώστε να προσφέρουν μοναδική εμπειρία στο φυσικό τοπίο της Δαδιάς. Η εκκίνηση και ο τραυματισμός θα πραγματοποιηθούν στον εξωτερικό χώρο του Κέντρου Ενημέρωσης Εθνικού Πάρκου Δαδιάς, στον οικισμό της Δαδιάς, στην καρδιά του δάσους. Για το Δαδιά Trail Run, το οποίο επιστρέφει φέτος για τρίτη χρονιά, μίλησε σήμερα στο ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Ευροσκόπιο ο εμπνευστής του Γιώργος Μπουρουλίτης.
13: Δείχνουν ότι είμαστε έτοιμοι. Ναι. Έχουμε κάνει ό,τι περνάει το χέρι μας. Πλέον έμπειροι, ας το πούμε, με τρεις διοργανώσεις συνεχόμενες. Βέβαια, πάντα μπορεί να συμβούν απρόβλεπτα, αλλά φροντίζουμε να λιγοστέψουμε τις πιθανότητες μας, ειδικά η τρίτη χρονιά ακριβώς.
14: Άρα, μιλάμε για ένα θεσμό πλέον. Είχε μπει σιγά-σιγά ως σποράκι και μεγαλώνει.
13: Ακριβώς αυτό έχω στο μυαλό μου.
14: Σαν την αναγέννηση του δάσους,
13: Ναι, και όσοι έχουν έρθει την πρώτη φορά και μπορούν να θυμηθούν να γυρίσουν τη μνήμη τους πίσω, μπορούν να καταλάβουν το πόσο έχει αλλάξει το δάσος και ότι σε κάποια σημεία σίγουρα μπορεί να είναι λίγο η εικόνα άσχημη, αλλά σε κάποιες άλλες εικόνες είναι πολύ αισιόδοξη και εντυπωσιακά αισιόδοξη σε κάποιες άλλες.
14: Ναι.
13: Και αλλού είναι ένα δάσος φυσιολογικό, αυτό που γνωρίζουμε, αυτό που ξέρουμε. Αυτές οι εικόνες θα λάβουμε μέσα στη διαδρομή.
14: Από τις διαδρομές λοιπόν θα πάρουμε αυτές τις εικόνες και με τα 6 χιλιόμετρα και τα 10 και τα 23. Τα 23 για τους πιο έμπειρους, αλλά σίγουρα μέχρι να φτάσεις εκεί ψηλά στα 23 χιλιόμετρα θα σε αποζημιώσει η φύση, το περιβάλλον.
13: Ακριβώς.
14: Το οποίο...
13: θα σε αποζημιώσει όλη η προσπάθεια. Όλη η προσπάθεια είναι αυτή που σε αποζημιώνει συνήθως.
11: Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
15: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Ενημερώνεσαι σωστά. Στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις. Έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
7: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
6: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
7: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
8: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Στο Ράδιο Εύρος μίλησε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος για την δημιουργία μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στον Βόρειο Εύρο, πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας που ανακοινώθηκε χθες, επιβεβαιώνοντας ότι η υπόθεση περνά πλέον σε φάση προετοιμασίας για την υλοποίηση του έργου. Τους προβληματισμούς της για την τοποθέτηση και τη γενικευμένη χρήση καμερών στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αλεξανδρούπολης εκφράζει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Γονέων Μαθητών Δήμου Αλεξανδρούπολης. Την έναρξη της υποβολής αιτήσεων τον Οκτώβριο για τη μετεγκατάσταση καθώς και τις παρεμβάσεις για τη στήριξη της προσχολικής φροντίδας και τις δαντάδες της γειτονιάς, παρουσίασε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Αυξημένη προσοχή συνιστά ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης προς τους κυνηγούς και όλους όσους δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Εσίμης και της Λεπτοκαριάς, καθώς, σύμφωνα με σημερινή ανάρτησή του, εντοπίστηκε μεγάλη αρκούδα στην περιοχή. Σε ιδιαίτερα θετικό και επικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δημάρχου Σουφλίου, Παναγιώτη Καλακίκου, με τον Πρόεδρο της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης, Παναγιώτη Πεζικίδη και τον Γενικό Γραμματέα, Νικόλαο Λίτσκα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Σουφλίου.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

97,1 Ράδιο Εύρος. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

επικαιρότητα δεν σταματά. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ, κάθε ώρα, όλα όσα πρέπει να ξέρεις σε λίγα λεπτά. Οι σημαντικότερες ειδήσεις. Γρήγορα, καθαρά, άμεσα.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
4: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
8: Πίνασες και λες θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977 ο Βελιστήριο Βλάσης στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες. Όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
9: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2552-022-288 και 694-7525-259.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
11: Ράδιο Εύρος.
12: Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 90,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Τρίφερα από εδώ και πέρα. Τρίφερα τα χορτάσαμε τα λόγια τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς

μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: η ώρα είναι 7. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro.
2: Radio Evro.
0: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
3: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27-313.
4: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
5: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
4: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
5: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
6: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
5: Φροντιστήριο μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
6: Φροντιστήριο μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
5: Φροντιστήριο μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ Μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
6: Φροντιστήριο μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
5: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
8: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
9: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβιλεγράδι σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
10: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΗ κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΗΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέωρ Εστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιορ Εστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
11: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
12: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Στο Ράδιο Εύρος μίλησε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος για την δημιουργία μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στον Βόρειο Εύρο, πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας που ανακοινώθηκε χθες, επιβεβαιώνοντας ότι η υπόθεση περνά πλέον σε φάση προετοιμασίας για την υλοποίηση του έργου. Τους προβληματισμούς της για την τοποθέτηση και τη γενικευμένη χρήση καμερών στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αλεξανδρούπολης εκφράζει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Γονέων Μαθητών Δήμου Αλεξανδρούπολης. Την έναρξη της υποβολής αιτήσεων τον Οκτώβριο για τη μετεγκατάσταση καθώς και τις παρεμβάσεις για τη στήριξη της προσχολικής φροντίδας και τις δαντάδες της γειτονιάς, παρουσίασε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Αυξημένη προσοχή συνιστά ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης προς τους κυνηγούς και όλους όσους δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Εσίμης και της Λεπτοκαριάς, καθώς, σύμφωνα με σημερινή ανάρτησή του, εντοπίστηκε μεγάλη αρκούδα στην περιοχή. Σε ιδιαίτερα θετικό και επικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δημάρχου Σουφλίου, Παναγιώτη Καλακίκου, με τον Πρόεδρο της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης, Παναγιώτη Πεζικίδη και τον Γενικό Γραμματέα, Νικόλαο Λίτσκα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Σουφλίου.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 19 63. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα. Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
3: Ό,τι πιο αγνό.
4: Ό,τι πιο θρεπτικό.
3: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
4: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
4: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
3: Σουβλάκια.
4: Τεμάχια.
3: Παναρισμένα.
4: Λουκάνικα.
3: Κιμάς.
4: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
3: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
4: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
4: φρέσκα,
3: αγνά,
4: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
3: και σε χαμηλές τιμές.
4: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
3: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
3: Τηλέφωνο 2552 111 717.
5: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
8: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
7: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140, Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
8: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
9: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 27 41. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
11: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: από φύλλα κίτρινα κοιμούνται καπετάνοι, κι αυτό που χτες περίσσευε αύριο δε θα φτάσει.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος, το ζωντανό ραδιόφωνο της πόλης.

0: μπαίνει στο Ευρωσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8.
6: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα,

0: επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
1: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
2: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
1: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
2: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
3: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
2: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
3: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
2: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούριο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
3: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
2: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
4: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Στο Ράδιο Εύρος μίλησε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος για την δημιουργία μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στον Βόρειο Εύρο, πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας που ανακοινώθηκε χθες, επιβεβαιώνοντας ότι η υπόθεση περνά πλέον σε φάση προετοιμασίας για την υλοποίηση του έργου. Τους προβληματισμούς της για την τοποθέτηση και τη γενικευμένη χρήση καμερών στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αλεξανδρούπολης εκφράζει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Γονέων Μαθητών Δήμου Αλεξανδρούπολης. Την έναρξη της υποβολής αιτήσεων τον Οκτώβριο για τη μετεγκατάσταση καθώς και τις παρεμβάσεις για τη στήριξη της προσχολικής φροντίδας και τις δαντάδες της γειτονιάς, παρουσίασε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Αυξημένη προσοχή συνιστά ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης προς τους κυνηγούς και όλους όσους δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Εσίμης και της Λεπτοκαριάς, καθώς, σύμφωνα με σημερινή ανάρτησή του, εντοπίστηκε μεγάλη αρκούδα στην περιοχή. Σε ιδιαίτερα θετικό και επικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δημάρχου Σουφλίου, Παναγιώτη Καλακίκου, με τον Πρόεδρο της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης, Παναγιώτη Πεζικίδη και τον Γενικό Γραμματέα, Νικόλαο Λίτσκα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Σουφλίου.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr. Και τώρα στο 97,1 Ράδιο Εύρος, Εύβοιχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καναρίδη.
2: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
3: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
0: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα, και δίνω το μικρόφωνο στο μικρό μου φίλο. Ποιος είσαι εσύ?
5: Ο Αντώνης από το Ράδιο Εύρος.
4: Είσαι ο Αντώνης από το Ράδιο Εύρος και τι έχεις να πεις στους ακροατές?
5: Ότι είμαστε στο Ράδιο Εύρος στο Ιάζιας. Ελπίζω να θα σε μιλήσω από το άλλο μικρόφωνο.
4: Μπράβο Αντώνη, να πούμε και μια καλησπέρα μεγάλη.
5: Καλησπέρα μεγάλη.
4: Τέλεια. Αυτός είναι ο Αντώνης και φεύγει για τον Άνη του. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και απόψε στο Ράδιο Εύρος. Είναι η τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, το Εύβοιχο Μουσικοδρόμιο. Περνάμε όμορφα εδώ. Από ό,τι βλέπετε, μικρή και μεγάλη, όλοι μαζί σε αυτήν την όμορφη βραδιά. Απόψε εδώ από τους 97,1 στα FM, τους 95,3 ομοίως για το βόρειο, για το νότιο κομμάτι του νομού και την υπόλοιπη Θράκη, και φυσικά από το radioevros.gr θα κάνουμε μια περιήγηση σε τραγούδια που αναφέρονται στο στρατό, στη θητεία. Είναι ιδιαίτερα, είναι πολλά, είναι καλά τραγούδια, είναι πολλά τραγούδια, κάποια εποχή, κάποια περίοδο που ο στρατός ήταν και για πολύ καιρό η θητεία. των κληρωτών, των φαντάρων. Είναι λογικό να έβγαιναν ακόμα περισσότερα τραγούδια. Τώρα είναι λίγο πιο light τα πράγματα. Σταδιακά έγινε αυτό, δεν έγινε από μια στιγμή στην άλλη. Γι' αυτό και λίγο-λίγο η ποσότητα των τραγουδιών που έχουν βγει και αναφέρονται στο στρατό έχει αρχίσει και φθήνει. Έφθηνε πάντοτε, δηλαδή, σταδιακά. Παρ' όλα αυτά έχουν αφήσει ιστορία, έχουν γράψει ιστορία και είναι πολλά αυτά που και απόψε θα τα ακούσουμε. Να πούμε ότι μαζί μας είναι πάντοτε η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλη ως Μελοχαγούδια Μάντη γωνία, ενισχυμένη και με το μηχάνημα H2 Blaster πλέον που καθαρίζει τις επικαθίσεις άνθρακα στη μηχανή. Μαζί μας είναι τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, 102 χρόνια κοντά μας από το 1924, έτσι μέσω των εκπομπών μας κάνει ο Βάνης ο Κασαπιάν αυτή τη φοβερή προσφορά του. Αν πάτε στην επιχείρηση και πείτε 1924, είναι ένας κωδικός που ξεκλειδώνει μια έκπτωση της τάξης του 24% σε οποιαδήποτε αγορά, στο σύνολο των αγορών σας. Μαζί μας ακόμα είναι το κρεοτεχνείο του Τόλι Γουδελίδη στην Κωνσταντινούπολη, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 134, ξανά, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 134, το κρεοτεχνείο, ένα κρεοπωλείο πλήρες, ένα κρεοπωλείο που τηρεί όλα τα πρωτόκολλα ποιότητας, ασφάλειας των τροφίμων, υγιεινής, τα πάντα. Και αν πάρετε και δοκιμάσετε από την τεράστια γκάμα, την τεράστια ποικιλία που έχει, οτιδήποτε πάρετε και δοκιμάσετε θα με θυμηθείτε και εμένα και φυσικά τον Τόλι που θα σας εξυπηρετήσει εκεί στο κρεοπωλείο του, στο κρεοτεχνείο. Αυτή λοιπόν είναι η παρέα μας, πάντα παρέα με τους καλύτερους κάνουμε εδώ και να πάμε γρήγορα να αρχίσουμε τα τραγούδια μας. Πώς θα αρχίσουμε τα τραγούδια μας? Με δύο πολύ διαφορετικά τραγούδια. Πρώτα θα ακούσουμε τους Going Through και το Δεν Αντέχω, 301 και σήμερα, και αμέσως μετά το Στράτο Διονυσίου να τραγουδά ο Φαντάρος. Καλή μας ακρόαση λοιπόν και πάμε δυνατά να τιμήσουμε τα της θητείας.
6: Πάμε! Σιγά! Σιγά θα πέσει! Σιγά! Έτσι! Χαμηλά! Πιο χαμηλά!
7: Θέλεις μονότιμο με το αλετά?

Και πάμε στη σφαίρα του υποκοριστικού. Άλλοτε μειωτικά, άλλοτε υποτιμητικά και άλλοτε με συμπάθεια, η λέξη φανταράκι ήταν για πολλά χρόνια στα χείλη όλων όσων αγαπούσαν ένα φαντάρο, μάλωναν ένα φαντάρο, περίμεναν ένα φαντάρο και ούτω καθεξής, ή έγραφαν για ένα φαντάρο. Γιώργος Ζαμπέτας θα πει το φανταράκι και η γλυκερία το δικό της φανταράκι.

Έτσι λοιπόν, φανταρακίων συνέχεια. Το φανταράκι θα μας τραγουδήσει η Πόλη Πάνου και φανταράκι η Άντζε Σαμίου. Με αυτά τα δύο τραγούδια θα κάνουμε και το πρώτο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε ταχύτατα.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος. Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Αδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
5: Ένα για το πτυχίο σου.
4: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
5: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
6: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
7: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
8: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
9: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
8: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
10: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
11: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
12: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
13: Ράδιο Εύρος.
14: Όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3. Ράδιο Εύρος.
15: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions. Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions. Ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή σκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
16: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
17: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
18: Πιστή στην ώρα μας. Πιστή στην ώρα μας τουλάχιστον για το τελευταίο καιρό. Βγαίνουμε 8:37. Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο. Γιατί εντάξει, τυχαία είναι αυτό το πρώτο διάλειμμα να έχει πολλές διαφημίσεις. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι και την υπόλοιπη Θράκη, το ράδιο evros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο, με μια μεγάλη ευχή να είναι πάντα καλά και να έρχονται συχνά να μας βλέπουν, μια μεγάλη ευχή για τους Έλληνες της Διασποράς όπου και αν βρίσκονται. Απόψε όλοι, ο ανδρικός πληθυσμός, θυμόμαστε τα χρόνια του στρατού. Έτσι λοιπόν έχουμε πάρα πολύ όμορφα τραγούδια. Ο ανδρικός πληθυσμός θυμάται. Δεν σημαίνει ότι δεν τα τραγουδά και ο γυναικείος, έτσι. Γιατί συνήθως εμείς όταν πάμε στο στρατό υποφέρουμε που είμαστε μακριά από κάποιες γυναίκες. Άλλος από τη μάνα του, άλλος από την κοπέλα του, άλλος και από τα δυο. Και φυσικά οι κοπέλες που μένουν πίσω, είτε πρόκειται για μητέρες είτε πρόκειται για δεσμούς, και αυτές ανησυχούν για αυτόν που αγαπάνε. Έτσι λοιπόν πάει το πράγμα, οπότε όλα καλά, τραγουδάνε και τα δύο φύλλα. Λοιπόν, μαζί μας το κρεοτεχνείο του Τόλη Γουδελίδη στην Βασιλέως Κωνσταντίνου 134. Ένα απόλυτα καθαρό, προσεγμένο, με τεράστια ποικιλία και εξαιρετική ποιότητα κρεοπωλείο, όπου θα το επισκεφτείτε, θα αγοράσετε και θα με θυμηθείτε. Και θα με θυμόσαστε εις τους αιώνες των αιώνων. Το αμήν δικό σας. Μετά, μπορώ να πω ότι μαζί μας είναι η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων. Οπότε μπορείτε να προστρέχετε για οποιαδήποτε ανάγκη σας, ενισχυμένοι με το H2 Blaster, αυτό το καταπληκτικό μηχάνημα που παρατείνει τη ζωή της μηχανής, καθαρίζοντας την καρβουνίλα από μέσα από τη μηχανή, από τους θαλάμους, καύσεις κτλ. Είναι στην. Πάλι κόλλησε όπως προχθές. Η Fit Car Rental είναι στην Καλλιπόλεως με Λοχαγού Διαμάντη γωνία. Όχι, δεν κόλλησα ή ξεκόλλησα. Εκεί θα πάτε λοιπόν για να κλείσετε το ραντεβού σας, να δείτε και όλα αυτά τα όμορφα που λέω, και φυσικά μην ξεχνάτε να επισκεφτείτε τη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Εκεί βρίσκεται η επιχείρηση του Βάνη του Κασαπιάν. Τα σιδηρικά χρώματα, είδη θέρμανσης και διάφορα άλλα πράγματα που μπορείτε να προμηθευτείτε, και μάλιστα με έκπτωση 24% αν πάτε και πείτε το μαγικό αριθμό 1924, που είναι το έτος κατά το οποίο άρχισε τη δραστηριότητά της η επιχείρηση. Όλα αυτά τα όμορφα γιατί εδώ μαζί μας συνεργάζονται, μας επιλέγουν και επιλέγουμε τους καλύτερους, και οι καλύτεροι ακροατές βέβαια πάνω απ' όλα είστε εσείς. Πάμε να ακούσουμε τις δημοσθένους λέξεις. Μια φυλακή είναι για πολλούς και ο στρατός που κρατάει λίγο βέβαια, αλλά για τους περισσότερους, και καθώς καταλαγιάζει η σκόνη και η ένταση, είναι ένα μεγάλο σχολείο. Τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβανόμαστε μετά από χρόνια. Σαν βγω από αυτή τη φυλακή, λοιπόν, κανείς δεν θα με περιμένει. Δημοσθένους λέξεις. Και αμέσως μετά, διδημότυχο blues. Ακόμη μια πιο άγρια περιγραφή. Μιας άλλης εποχής, βέβαια, του 1976, λίγο μετά από την επταετία, με ό,τι αυτό συνεπαγόταν για το στρατό και για αυτούς που λόγω αριστερών πεπιθήσεων πήγαιναν στις γωνιές της Ελλάδας, όπως είμαστε κι εμείς εδώ.

Πάει γι' αυτό και μπορούμε να πάμε στο Βασίλη Παπακοσταντίνου να τραγουδήσει το λεγεωνάριό του, ακολουθούμενο από κάτι αεροπορικό, έτσι. Ο Βασίλης Καζούλης σε ένα live του τραγουδά αεροπλάνα. Τώρα από live,

μου πότες στο βυθίσιο της ζωής μου καρόδρομο. Πόσες μάχες δίνονται

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να

0: γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27313.
1: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
2: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
1: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
2: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
3: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
4: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
3: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
4: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Διδημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο. Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
3: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
4: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
5: Ράδιο Εύρω.
6: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
7: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
6: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
8: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγκραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
9: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
11: Ράδιο Εύρος.
12: Είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης.
13: Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM.
12: Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.
14: Νιώσε ασφαλής
5: Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
14: Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
15: Και να είμαστε λοιπόν 9 και 7 πρώτα λεπτά στη δεύτερη ώρα, στο δεύτερο ωραίο σκέλος του απόψινου Εύηχου Μουσικοδρομίου, πάντα από τις συχνότητες του Ράδιο Εύρο, σήμερα 5η 17 του Σεπτέμβρη του 2026. Είναι της Αγίας Σοφίας σήμερα και χρόνια πολλά να πούμε στις Σοφίες και στους Σοφιανούς. Να πω ότι πάντα είναι μαζί μας η Fit Car Rental, πάντα είναι μαζί μας τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν, πάντα είναι μαζί μας το εξαιρετικό κρεοτεχνείο του Τόλη Γουδελίδη, και απόψε ακούμε τραγούδια που έχουν να κάνουν με τη στράτευση και τη θητεία, γενικά με το στρατό. Έτσι λοιπόν θα συνεχίσουμε και στα επόμενα, ακούγοντας τη Βανέσα Αδαμοπούλου να λέει «Πάνω στην τρέλα μου». Άλλο ένα τραγούδι που, όπως το πρώτο που ακούσαμε, το 301 και σήμερα, που έντυσε μουσικά μια ελληνική ταινία. Και αμέσως μετά ο Γιώργος Τσαλίκης θα τραγουδήσει στον Εύρο, κάπου εδώ γύρω. Για πάμε.

0: Ανωτέρα!
1: Ούτε σε 10 χρόνια δεν απολύεσαι!
2: Ζούμε ιστορικές στιγμές.
3: Τρέλανε τους όλους κανονικά. Με τα μαγικά σου τα κόλπα. Τρέλανε τους όλους, μην τρελαθείς.
0: Όπως έχεις τρέλανε.
3: Τίποτα δεν έχεις να φοβηθείς. Με τα όνειρά σου για όπλα.
4: Τι σειρά!
5: Έτο κουλό, απεπαέ! Αν δεν μου πέψουνε τα πολιτήρια από το τάγμα!

Αυτά λοιπόν θα έζησε ο Τσαλίκης στον Εύρο. Τώρα όπως και να έχει, εμείς θα πάμε σε ένα στρατιώτη. Ένα στρατιώτη, άλλου είδους στρατιώτη. Ο Βασίλης Παπακωνσταντίου το τραγουδά. Και αμέσως μετά έρχεται ο Γιάννης Βασιλείου να μας διαβεβαιώσει. Θα το πάρω το χαρτί.

Εντάξει, καλός πολίτης με τις ευχές μας. Πάμε μετά σε ένα τραγούδι της τέλους της δεκαετίας του 80. Ζιγ-ζακ και περιπολία. Ρε, μου θυμίζει αυτό. Με συνόδευε στο στρατό αυτό το τραγούδι. Και μετά, νομίζω ότι είναι πιο πρόσφατο, το 2003. Ο Δημήτρης Μητροπάνος θα τραγουδήσει Αλεξανδρούπολη μεριά, βαρύς χειμώνας, τέλος πάντων βαρύς χειμώνας στην Αλεξανδρούπολη. Αλλά σε σχέση με άλλες περιοχές της Ελλάδος, όπως η Αθήνα, σίγουρα είναι βαρύτερος. Λοιπόν, μετά από αυτά τα δύο τραγούδια πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για απόψε.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro.
2: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
3: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 88 33 15. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
5: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
4: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
5: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
6: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Αλέξης Κενταρλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
2: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.
5: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
4: Χορηγός εκπομπής, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων, Fit Car Rental, στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής, κρεοτεχνείο Τόλης, του Κουντελίδη Απόστολου.

Λίγο λοιπόν μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι του απόψινού εύηχου μουσικοδρομίου, υπενθυμίζω της τελευταίας εκπομπής της τρέχουσας εβδομάδας, καθώς είμαστε στον αέρα του Ράδιο Εύρος από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη, από τις 8 μέχρι και τις 10 κάθε βράδυ. Τελευταίο ημίωρο λοιπόν είναι 9 και 37 πρώτα λεπτά και ακούμε τραγούδια που έχουν να κάνουν με το στρατό και την στρατιωτική θητεία. Έτσι όπως τα έχουν περιγράψει στη χουργή, έτσι όπως τα έχουν ερμηνεύσει ερμηνευτές, έτσι όπως τα ντύσαν μουσικά οι συνθέτες, σπουδαίοι, μεγάλοι ή λιγότερο γνωστοί, η αλήθεια είναι ότι σε όλες τις περιπτώσεις αφηγούνται λίγο έως πολύ προσωπικές ιστορίες ή μεταφέρουν ιστορίες που υπόθηκαν από άλλους. Λοιπόν, ή καμιά φορά λένε και ευχολόγιο, δηλαδή άντε να απολυθώ να φύγω, έτσι, το προσδοκόμενο, αυτό που αναμένουμε όταν είμαστε στρατιώτες με πολύ μεγάλη προσμονή. Λοιπόν, μια εκπομπή που είναι, στην οποία πάντα είναι μαζί μας η Fit Car Rental, για να νοικιάσετε αυτοκίνητο ή να συντηρήσετε το δικό σας στο συνεργείο που διαθέτει στην Καλλιπόλεως Μελοχαγού Διαμάντη γωνία. Είναι μαζί μας τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν στην Όδο Σωτηρίου Τσερκέζη 39 και φυσικά το κρεοτεχνείο του Τόλι Γουδελίδη, το κρεοπωλείο που έχει τα πάντα στην Βασιλέως Κωνσταντίνου 134. Λοιπόν, είπαμε πάντα, κάνουμε παρέα με τους καλύτερους εδώ στην εκπομπή και είναι διασφαλισμένα και καρατσεκαρισμένα, όπως αν μου επιτραπεί η έκφραση, όλα όσα σας λέμε από τους ανθρώπους, τους συνεργάτες μας. Πραγματικά κάνουν αυτό που λένε. Δεν πρόκειται ποτέ να προβάλλουμε κάτι το οποίο θα είναι, δεν θα έχει τσεκαριστεί, δεν θα έχει ελεγχθεί, δεν θα έχουμε δοκιμάσει από αυτό. Παραδείγματος χάριν, έχουμε αγοράσει πράγματα από το Βάνι του Κασαπιάν, έχουμε πάει το αυτοκίνητό μας στη Fit Car Rental, έχουμε πάρει κρέατα και συνεχίζουμε να παίρνουμε από τον Τόλι του Γουδελίδη. Το λέμε με τα λόγου γνώσεως. Πάμε σε δύο τραγούδια τώρα. Πίκρανε στο Φαντάρο το Φαντάρο από τα παιδιά από την Πάτρα και μετά ξανά ζιγζάκ και απολύομαι.

Πω, πάει και αυτό τρελάθηκε μετά την απόλυση. Πάμε τώρα σε κάποιον που δεν θα τρελαθεί καθόλου, γιατί λέει να απολυθώ, να φύγω. Τι θα κερδίσω, τι θα βγει. Είναι ο Μιχάλης Μηνιδιάτης και η θητεία.

Λοιπόν, τρία τραγούδια έχουν μείνει και τρία διαδοχικά ακούσματα για να τελειώσουμε και απόψε, να τελειώσουμε και αυτήν την εβδομάδα. Ο Φαντάρος από τη Χαρούλα Αλεξίου, Ορεστιάδα από τον Στέλιο Δινησίου και Λευτέρης Πανταζής, Σκοπιά. Με αυτά τα τρία θα σας αφήσω, θα σας χαιρετήσω, θα σας ευχαριστήσω που ήσασταν και απόψε αλλά και όλη τη εβδομάδα μαζί μου εδώ, παρέα. Θα σας υπενθυμίσω ότι και αύριο έχουμε από το πρωί την πρωινή περιπολία ο Γιάννης Βαλικούδης και εγώ από τις 7 μέχρι και τις 10. Ακολουθεί ο Νίκος ο Πατούνας με το Ευρωσκόπιο από τις 10 μέχρι και τη 1. Έρχεται στις 2 και στις 5.30 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων που επιμελείται η Σταυρούλα Γελαδαράκη. Από τις 3 μέχρι τις 8 ανά μία ώρα το σύντομο δελτίο ειδήσεων και φυσικά πολύ πολύ μουσική για το Σαββατοκύριακο και πάντα το radioevros.gr ή στο σελίδα μας που έχει όλα τα νέα ανεξάρτητα την ώρα που συμβαίνουν, από την ώρα που συμβαίνουν. Λοιπόν, να περάσετε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο και εις το επανακούιν.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από τη μεροσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
5: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή, και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάτι.

0: κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255 15 50 717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
1: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο? Μη το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552-112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: ένταση της ημέρας πέφτει. Η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.
1: Ο Κύριος είναι κλασική περίπτωση. Ο άνθρωπος μια χαρά άνθρωπος είναι. Πάσχει από βίντεο με επιπλοκών μουντιάλ. Η κυρία όμως είναι ρομαντική. Θέλει γαλάζιους πρίγκιπες, χρυσούς πρίγκιπες και τελικά καταλήγει να πάει στη μαμά της. Ευτυχώς που αυτή μπορεί να πάει στη μαμά της, αλλιά από εμάς.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
7: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβιλεγράδι σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 κεντρική πλατεία Ορεστιάδας, 6 κεντρική πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
8: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22-288 και 694-7525-259.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Ράδιο Εύρος.
5: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
0: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
3: Ράδιο Εύρος.
0: Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Μα αγαπώ και αυτό νομίζω.
1: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
5: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν υπάρχεις πια. Δεν υπάρχεις. Όλα τα φώτα σβήνω και κρύβομαι ξανά. Δεν υπάρχεις πια. Δεν υπάρχεις.

0: δεν βρίσκω πουθενά.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.